0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα Peppers, καλώς ήρθατε πάλι εδώ στο πρωινό Pepper. Καλώς έρχεστε κάθε πρωί και χαιρόμαστε εμείς. Ελπίζουμε να χαίρεστε κι εσείς μαζί μας. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 6 Μαΐου και η Εκκλησία τι γιορτάζει, γιορτάζει.
1: Τον Ιώβ, ο Ιώβ.
0: Ο Ιώβ, ο Σεραφείμ που είναι, α ναι, εμένα έχει πάνω το Σεραφείμ, ούτε καν αλφαβητικά δεν τα έχει εμένα, ναι. Έχει πρώτα το Σεραφείμ και τη Σεραφημία και όλο το, και τη Σεραφημούλα, αλλά έχει και τον Ιώβ.
1: Είναι ο Ιώβ δεν είναι η Ιώβης υπομονή που λέμε.
0: Ναι, ναι, η Ιώβης υπομονή, αυτός πρέπει να είναι, ναι. Και, ήταν και ήταν και προφήτης, άρα θα προφήτευε κιόλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Θα είναι μια ωραία μέρα. Φύγανε τα χιόνια το Σαββατοκύριακο, πλέον είμαστε σε ανοιξιάτικο mood, με ήλιους, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και ξεκινάει το πρωινό Pepper. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, καλή σας μέρα.
1: Να πούμε σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας, η οποία γιορτάζεται, λέει, κάθε
0: επιτέλους,
1: χρόνο.
0: Επιτέλους.
1: Κάθε χρόνο γιορτάζεται 6 Μαΐου, λέει, ένας βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμός και καθιερώθηκε το 1992 από την Mary Evans Young, που ήταν πρώην ανορεξική και μάλιστα ήταν επικεφαλής μια μεγάλη καμπάνια που έγινε στην Αγγλία και το γιορτάζουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα σήμερα. Εντάξει, μπορείς, επειδή μου, αν κάνεις δίαιτα, σήμερα να μην κάνεις.
0: Σήμερα να κάνεις ένα break.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Ο ήλιος ανατέλει, και έτσι και μας χαρίζει αυτό το ωραίο του φως. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτή την Kiss Cam, για τη συναυλία των Coldplay και όλα αυτά τα παρεπόμενα που ακολούθησαν με διαζύγια, με απολύσεις, με επαναπροσλήψεις, με σεμινάρια, με coach και τα λοιπά και όλα αυτά τα περίεργα.
1: Με views, με παραviews, παραπάνω views.
0: Είχαμε ένα άλλο θέμα, μια άλλη ιστορία από έναν αγώνα baseball που έγινε πριν από λίγες μέρες. Ήταν οι Red Sox εναντίον των Houston Astros. Προφανώς ήταν καλές ομάδες αυτές οι δύο. Εκεί λοιπόν ο Douglas έκανε μία πρόταση γάμου. Ήταν οπαδός των Red Sox. Έκανε λοιπόν μία πρόταση γάμου, η οποία καταγράφηκε από την γιγαντοοθόνη του γηπέδου. Πήγαν να φτιάξουν, ξέρετε, ένα σκηνικό kiss cam, αλλά ήταν, εντάξει, το ζευγάρι δεν είχαν άλλους γάμους, δεν είχαν κανέναν, και οπότε πήγαν να κάνουν τον πρώτο. Και λέει λοιπόν στην κοπέλα, Σάρα Λίν, θα με παντρευτείς? Εκεί λοιπόν τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά.
1: Χιλοπιτά.
0: Η ίδια η Σάρα του απάντησε του Douglas, δεν ξέρω. Ολοκληρώθηκε η αμήχανη σκηνή με τον Douglas, ο οποίος εισέπραξε αυτό το δεν ξέρω, που μπορεί να είναι χιλόπιτα, μπορεί και να μην είναι, μπορεί και να κόμπλαρε η Σάρα, που την έσκυψε, τη φίλησε, του είπε κάτι η Σάρα στο αυτή, ο κόσμος άρχισε να χειροκροτάει και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμα αν τι έγινε.
1: Θα γίνει ντοκιμαντέρ μετά από χρόνια, τι είπε στο αυτή,
0: πώς έγινε,
1: τι το είπε στο αυτή.
0: Να το πάτε σε η Σάρα, ξέρεις, είμαι παντρεμένη. Χαμός, άλλο σύριαλ από τότε.
1: Αν είναι να ξανακάνει τέτοιες εξυπνάδες στη ζωή μας,
0: ήταν με τη συνένεση, δεν ήταν κάτι που δεν το περιμένανε. Δηλαδή, φαντάζομαι το ξέρανε ότι θα γίνει έτσι. Ο Douglas είχε ενημερώσει στο γήπεδο.

0: Εκείνος που σίγουρα δεν θα έχει kiss cam που λέγαμε και προηγουμένως στο στάδιο μέσα και δεν έχει ανάγκη να έχει kiss cam γιατί όλος ο κόσμος πάει να δει εκείνον και όχι άλλα παιχνιδάκια δεξιά και αριστερά είναι ο Harry Styles. Και είναι ο Harry Styles στο Wembley σε μια φοβερή περιοδία και ένας τυχερός, μια τυχερή εδώ θα ζήσει αυτή την εμπειρία μοναδικά. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel και τι θα είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα και θα ζήσει το Pepper Experience, το Harry Styles στο Wembley 29 Ιουνίου αυτό το καλοκαίρι. Έχετε το νου σας καθημερινά Δευτέρα έως Κυριακή και τις ώρες 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα που θα ακούσετε από την Ελένη να εκφωνεί το Pepper Password. Το παίρνετε το Pepper Password, μπαίνετε στο pepper66.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το password φυσικά και περιμένετε την Παρασκευή 15 Μαΐου εδώ στο πρωινό Pepper την κλήρωση για να ακούσετε τον νικητή.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Όχι, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Έχει ωραίο καιρό σήμερα. Έχει ήλιο, έχει ωραία μέρα και θα έχει ωραίες μέρες οι επόμενες. Θερμοκρασίες θα είναι 26-25, εκεί πέρα θα πάνε όλες οι υπόλοιπες μέρες. Με το Σαββατοκύριακο να ανεβαίνει και άλλο θερμοκρασία και να πηγαίνει 29 και 30 και 31 βαθμούς. Οπότε, μάλλον αποχαιρετάμε τα κρύα και τα χιόνια. Δεν ξέρω τώρα αν γίνει και μια στραβή μετά, αλλά δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, πιθανό.
1: Ναι, ξέρω, όχι, ναι. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Όπως λέει ένα βραδινό μήνυμα, ένα φίλο, ο Μάνος που έστειλε, λέει καλησπέρα. Προχθές τα χιόνια, σήμερα στη θάλασσα. Οι αλλαγές στον καιρό θυμίζουν αλλαγές στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονικά τέτοια είναι. Σκαμπανεβάσματα τρελά ο καιρός.
0: Λοιπόν, η Όβη γιορτάζει σήμερα, όπως είπαμε. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της δίαιτας. Να ξέρετε, για διακοπή όσοι κάνετε δίαιτα σήμερα, δεν την κάνετε. Και κάνετε τότε κάτι άλλο, ή δεν τουλάχιστον δεν την ακολουθείτε. Είναι Εθνική Μέρα Κρέπα Σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το λεγόμενο κρέπ σουζέτ, αν το έχετε δει σε κανένα κατάλογο, την κρέπα σουζέτ. Είναι γλυκό επιδόρπιο που αποτελείται από λεπτές κρέπες, λέει, που βουτούν σε αρωματική σάλτσα καραμέλας με πορτοκάλι, βούτυρο και λικέρ, γκραμ μαρνιέ κτλ. Φλαμπέ σερβίρεται.
1: Τρία τα γλυκά μέσα, ναι.
0: Σερβίρεται φλαμπέ συνήθως, οπότε είναι κάτι γλυκό η κρέπα σουζέτ, άμα σας αρέσει. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο καιρός είναι καλός, οι θερμοκρασίες είναι αυτές. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.

0: Wonderful Life λοιπόν, και θα γίνει ακόμα πιο όμορφη αν είμαστε σωστοί και ωραίοι και φρόνιμοι οδηγοί στον δρόμο. Η οδήγηση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο θέμα ικανοτήτων, δεν είναι μόνο θέμα φιγούρας, όχι μόνο, δεν είναι θέμα φιγούρας, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Όταν μπαίνουν πρόστιμα και επικαιροποιείται τα πρόστιμα και καινούριες παραβάσεις, δεν βγαίνουν, πιστέψτε μας, δεν είναι εισπρακτικό το θέμα. Το θέμα είναι να σωθούμε, να σώζουμε ζωές εμάς και των άλλων. Καλό είναι λοιπόν, θα έλεγα εγώ, κάποιος άνθρωπος που παίρνει δίπλωμα, όπως και εμείς που τα έχουμε 20-30 χρόνια, δεν ξέρω τα διπλώματα, κάθε τόσο ρίχνε μια ματιά λίγο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να δεις γιατί πράγματα τα οποία τα κάνουμε καθημερινά τα ξεχνάμε, μένουν λίγο στην άκρη, αλλά οι νόμοι ισχύουν. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν επικαιροποιείται ο κόκκα, ας πούμε, και παίρνουν τα καινούργια πρόστιμα, ξαναθυμηθήκαμε, ας πούμε, ότι στη ΛΕΑ απαγορεύεται να οδηγήσεις, είναι λωρίδα έκτακτης ανάγκης, είναι μόνο για να, πρέπει να είναι πάντα ελεύθερο για ασθενοφόρα, για πυροσβεστικά, για περιπολικά, για οχήματα τα οποία χρειάζονται ανάγκη. Μόνο αν έχεις και εσύ πολύ μεγάλη ανάγκη μπορείς να μπεις μέσα στη ΛΕΑ. Απαγορεύεται και μέσα στο κέντρο και μέσα στην Εθνική.
1: Το θέμα είναι ότι απαγορεύεται και θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Δηλαδή, μπορεί να απαγορεύεται, μπορεί τα πρόστιμα να είναι μεγάλα, αλλά μην υπάρχει αστυνόμευση, με αποτέλεσμα να μπαίνει ο κόσμος μέσα, να βγαίνει κανονικά. Αν υπάρχει, δυστυχώς, χρειάζεται αστυνόμευση. Αυτό είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, η ενσυναίσθηση του οδηγού να πει ότι εγώ δεν κάνω κάτι επειδή είναι παράβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι κάνω κάτι και δεν θα με δει αυτός το όργανο
0: της τάξης.
1: Οπότε ο μόνος τρόπος είναι η αστυνόμευση για να μπορέσουν να πιάσουν αυτούς οι οποίοι και να μην το ξανακάνουν.
0: Ναι. Κυρίως να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο, είναι για να σωθούμε. Ένα δεύτερο μέτρο, το οποίο ξαναφάνηκε τώρα, είναι η απόσταση μεταξύ των αυτοκινήτων. Η απόσταση μεταξύ των αυτοκινήτων είναι να έχει τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα απόσταση από το προηγούμενο, ανάλογα με το πόσο τρέχεις. Οπότε, αν τρέχεις παραδείγματος χάρη με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ένα όχημα για να σταματήσει θέλει 28 μέτρα το δευτερόλεπτο. Άρα, για να κρατήσεις απόσταση 2-3 δευτερολέπτων, αν τρέχεις με 100 χιλιόμετρα, θες 50 με 60 μέτρα απαραίτητα για να μπορέσεις να φρενάρεις και να μην κοπανίσεις το ένα αυτοκίνητο πίσω στο άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις σε τι απόσταση είσαι από το προηγούμενο αυτοκίνητο. Ή αν αφήσεις την απόσταση να μην χώνει το άλλο μπροστά που έχει βρει κενό.
1: Επίσης, να πούμε ότι το 100 χιλιόμετρα δεν παίζει πλέον για αστικό ιστό σε καμία περίπτωση. Μόνο σε κάποια σημεία των εθνικών οδών. Το μέγιστο όριο στην Αθήνα είναι 90 χιλιόμετρα, ναι, που είναι στη Συγκρού.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος με το υψηλότερο όριο ταχύτητας είναι Συγκρού με 90 χιλιόμετρα. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι χαμηλότερο το όριο. Ναι. Και επίσης το όριο, ας πούμε, μέσα στον αστικό ιστό, στους δρόμους δηλαδή της πόλης, είναι 30 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Και τρίτο, να ξανακοιτάξουμε πάλι το πορτοκαλί, το οποίο το πορτοκαλί δεν γκαζώνουμε και φεύγουμε. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση να φύγεις από το πορτοκαλί. Μόνο μία. Σε όλες τις άλλες σταματάς. Η μία και μοναδική περίπτωση να φύγεις από το πορτοκαλί είναι ότι είσαι μπροστά του και αν φρενάρεις, κινδυνεύει από πίσω να πέσει και να σε κοπανίσει και να κινδυνεύσετε και οι δύο. Μόνο εκεί φεύγεις με το πορτοκαλί. Όλες τις άλλες περιπτώσεις, με το που ανάβει το πορτοκαλί, σταματάμε.
1: Σε κάθε περίπτωση όλα
0: καλό
1: αυτά
0: να τα ξανακοιτάμε.
1: Είναι πράγματα τα οποία ισχύανε πάντα, δεν ισχύουν τώρα. Απλώς τώρα έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές. Και ειδικά αν κάποιος είναι υπότροπος, γίνονται ακόμα πιο αυστηρές. Αυτό είναι που έχει εισάγει ο καινούργιος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αλλά πρώτα ξεκινάει από εμάς και μετά ξεκινάει από την τροχέα που μας περιμένει στο μπλόκο. Mm-hmm. Αν είμαστε εμείς σωστοί, ας πούμε, δεν θα μας πιάσουν στον μπλόκο.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια.
1: Θα μας σταματήσουν, βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά δεν θα μας κρατήσουν.
0: Θα μας κρατήσουν.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
4: Pepper 96.6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
7: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
13: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 7.30 ακριβώς, είναι το πρωινό Πέπερ. Να παραμείνουμε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για το μεγάλο θέμα των ημερών. Το θέμα της χρήσης των μπατινιών από τους ανήλικους που επανήλθε πάλι στη δημοσιότητα μετά την τραγική κατάληξη του θανάτου ενός 13χρονου, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο στην Ηλία. Χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Είπε ότι θα υπάρξει νέα ρύθμιση για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με πατίνια στους δρόμους. Θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Είπε ότι δεν μπορούν οι ανήλικοι να πηγαίνουν στο σχολείο τους με πατίνι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι, λέει. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν γενικότερα. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Είναι κρίμα να χάνονται τα παιδιά στους δρόμους από τα πατίνια. Και αυτό δεν αρκούν οι πινακίδες, ούτε οι αυστηροί κώδικες οδικής κυκλοφορίας. Είναι ότι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι δεν υπάρχει, πώς το λένε, οδική παιδεία στα σχολεία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το θέμα τοποθετήθηκε και.
1: Και με τα ποδήλατα δεν υπάρχει, έτσι. Καμία παιδεία. Δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον.
0: Το ποδήλατο είναι πιο ασφαλές.
1: Είναι κάπως πιο ασφαλές από το πατίνι.
0: Το πατίνι είναι το κέντρο βάρους κτλ. Τοποθετήθηκε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων για το ζήτημα και είπε ότι δεν είναι, χρειάζεται για άμεση δράση. Είπε ότι θα πρέπει να αυξηθεί το όριο ηλικίας στα 16 χρόνια, θα πρέπει να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη γονικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων, υποχρεωτική χρήση κράνους για όλους ανηλίκους κάτω των 18, απαγόρευση πώλησης αυτών των χυμάτων που τρέχουν πάνω από 15 χιλιόμετρα σε ανήλικους. Τεχνικός υποχρεωτικός περιορισμός ταχύτητας στα 15 χιλιόμετρα. Αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν διάφορα πατίνια τα οποία πλέον τα πειράζουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουν ένα όριο και τα πειράζουν τα πατίνια, όπως παλιά που βάζανε τα τσιπάκια στα αυτοκίνητα και δίνανε περισσότερα άλογα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα αυτοκίνητα γίνονταν τούρμπο και νίτρο, όπως τα λέγανε. Τώρα λοιπόν το κάνουν και στα πατίνια. Αυτό λέει να απαγορευτεί και να υπάρχει σήμανση με τα ηλικιακά όρια στη συσκευασία των πατινιών. Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει κάποια κινητικότητα. Ελπίζουμε αυτό να καταλήξει σε μέτρα που να είναι πιο αυστηρά.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι, ναι. Ναι, γιατί ένα πατίνι, όπως και ένα άλλο οποιοδήποτε όχημα που σε διευκολύνει από το να πάρεις αμάξι ή τα μέσα, υποτίθεται ότι έχει βγει για καλύτερη ζωή, για πιο εύκολη. Όχι να σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και με το πατίνι κιόλας. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό.
0: Το βασικό ζήτημα είναι τα πατίνια στους ανήλικους. Και όταν, ας πούμε, ένα παιδί 12-13 χρονών έχει ένα πατίνι, δεν το αγόρασε μόνο του. Το
1: ναι,
0: πατίνι,
1: ναι, βέβαια,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Όλο.
0: Είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν.
1: Βέβαια.

0: Running to the Sea, λοιπόν, με τους Ρόιξοπ, μόνο εδώ στον Πέπερ 96,6 το πρωινό. Πέπερ εδώ μαζί σας, ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Θέκης Γιαννούτσος, και 7 και 40 να λέει το πρωινό ρολόι. Και ήταν Οκτώβριο του 25 ο προηγούμενος που είχαν αρχίσει και βαράγανε καμπανάκια για τον Μόρνο και όχι Running to the Sea, Running to Μόρνο. Στον Οκτώβριο του 25, λοιπόν, οι εικόνες από τη λίμνη ήταν απογοητευτικές. Το γνωστό χωριό, πώς το λένε, Κάλιο, το οποίο είναι σημείο αναφοράς αν βγουν τα σπίτια προς τα έξω, σημαίνει ότι η στάθμη πέφτει επικίνδυνα. Αυτά τον προηγούμενο Οκτώβρη. Έρχεται λοιπόν ο Απρίλης, αρχές Απρίλη, και διαβάζουμε ότι είναι μια μεγάλη ανάσα, δηλαδή ακριβώς σχεδόν ένα μήνα πριν, 9 Απριλίου, μεγάλη ανάσα για το Μόρνο, η θεαματική αλλαγή στη στάθμη του νερού μέσα σε 6 μήνες. Ήδη εξαφανιζόντουσαν σχεδόν το ένα μετά το άλλο τα σπίτια εκεί από το χωριό, εγκαταλελειμμένο χωριό, κάποτε ήταν κατοικημένο, που σημαίνει ότι η στάθμη του νερού ανεβαίνει και πιάσαν τόπο τουλάχιστον οι βροχές. Και ένα δημοσίευμα λοιπόν χτεσινό λέει ότι πλέον ο Μόρνος είναι πολύ πολύ καλύτερα ακόμα και από προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή τον Απρίλη που ήταν η πρώτη ανάσα που πήραμε, έλεγε ότι ενώ ο ταμιευτήρας, όταν ανησυχήσαμε, ήταν στα 157 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ήδη τον Απρίλιο το νερό ήταν 490 εκατομμύρια κυβικά, που σημαίνει ότι ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Ένα μήνα μετά, σήμερα, είναι ακόμα καλύτερα. Οι φωτογραφίες είναι πολύ ενθαρρυντικές όσον αφορά την υδροδότηση της Αθήνας. Και ελπίζουμε τουλάχιστον.
1: Βυθίστηκε το χωριό, ε.
0: Βυθίστηκε το χωριό. Ναι. Ένα χωριό το οποίο ήταν, όπως έχουμε ξαναπεί, το 1980 οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, δεν είναι πολλά χρόνια, και να δημιουργήσουν έναν οικισμό και 80 σπίτια, γιατί άρχισε εκεί πέρα θυσιάστηκαν για την ίδρυυση της Αθήνας. Το 80 έγινε ο Μόρνος επίσημα ίδρυυση της Αθήνας. Από τότε το χωριό εμφανίζεται μόνο όταν η στάθμη πέφτει. Αν περνάτε από το Μόρνο και βλέπετε σπίτια, δεν κάνετε το σταυρό σας.
1: Και το θέμα είναι, όπως λένε και οι επιστήμονες, το θέμα είναι οι χύμαροι που καταλήγουν εκεί, οι βροχές δηλαδή, και οι χύμαροι όλοι που καταλήγουν εκεί και γεμίζουν αυτούς τους ταμιευτήρες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή βρέχει στην Αθήνα θα έχουμε νερό. Είναι το θέμα γιατί να βρέχει εκεί, σε εκείνες τις περιοχές. Γενικότερα πάντως είναι πολύ. Τα πράγματα τουλάχιστον όπως μιλάμε τώρα είναι αισιόδοξα. Mm. Γιατί και πριν από μερικά χρόνια λέγαμε είναι αισιόδοξα και φτάσαμε, ας πούμε, στην κατάσταση που ήταν πριν από λίγους μήνες που λέγαμε ότι μετράγαμε το νερό.
0: Βέβαια.
1: Πόσο έχουμε.
0: Έξι μήνες πριν.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα πρέπει, ας πούμε, το ότι έχουμε νερό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το προσέχουμε και να μην κάνουμε οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια, να μην κάνουμε
1: σπατάλες. Είναι βασικοί κανόνες ζωής.

0: Οι πρώτες μέρες του Μαΐου φέρνουν έντονες μνήμες στη Γαλλία και βέβαια θυμούνται οι πιο παλιοί που το ζήσανε το Μάη του 68. Οι νεότεροι το θυμούνται γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής ιστορίας. Μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το Μάη του 68. Να σας πούμε για παράδειγμα ότι ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν γεννήθηκε το 1977 και είναι ο πρώτος Γάλλος ηγέτης μετά το 68 που δεν έχει προσωπικές αναμνήσεις από εκείνες τις ταραγμένες μέρες. Τις μέρες λοιπόν όπου κλείσαν όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα, οι φοιτητές μαζί με τους καθηγητές κατέλαβαν τις τάξεις και τα αμφιθέατρα. Στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις, εργάτες, φοιτητές, διανοούμενοι και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόταν συνέρεαν στους δρόμους για μαζικές συγκεντρώσεις. Σφοδρές αντιπαραθέσεις με την αστυνομία, καθημερινότητα ήταν αυτό. Και μάλιστα στις 3 Μαΐου η αστυνομία εισέβαλε στη Σορβόνη, έδειξε τους φοιτητές και στη συμπλοκή που ακολούθησε περίπου 600 άτομα συνελήφθησαν. Ήταν καθημερινό φαινόμενο η μάχη στους δρόμους, αλλά η 6 Μαΐου, σαν σήμερα δηλαδή, ήταν μια δραματική μέρα. Ήταν η μέρα που ο ηγέτης των φοιτητών της Ναντέρ, ο Γερμανός Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, ο κόκκινος Ντάνι, όπως έμεινε στην ιστορία, παρουσιάστηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Σορβόνης, που συνεδρίαζε τότε μαζί με άλλους 7 συναδέλφους. Ήταν 3.000 φοιτητές μαζί τους. Η αστυνομία όρμησε να τους διαλύσει. Άρχισαν συγκρούσεις, κλιμακώθηκαν όλη την ημέρα. 6.000 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντανφέρ Ρωσό. Μεγάλες οδομαχίες εκείνη την ημέρα που είχε ως αποτέλεσμα 481 τραυματίες, από τους οποίους οι 279 ήταν φοιτητές. Ο στόχος όλων αυτών ήταν η κυβέρνηση του Σαρλ ντε Γκολ, ο οποίος προσπάθησε να καταστήλει όλες τις κινητοποιήσεις, αλλά μέχρι τις 29 Μαΐου η κατάσταση τον είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο, μια πρωτοφανής πολιτική κρίση που έφυγε από τη χώρα ο Σαρλ ντε Γκολ, χωρίς να πει καν ότι φεύγει, ούτε πού πηγαίνει. Ήταν μια εκπληκτική τροπή των γεγονότων και για δύο μέρες οι φοιτητές νόμιζαν ότι είχαν κερδίσει. Ο ντε Γκολ είχε πάει στη Γερμανία, στο Μπάντεν, σχεδίασε την αντεπίθεσή του και έκανε πραγματικά μια αντεπίθεση η οποία ήταν εντυπωσιακή. Επέστρεψε στη χώρα, εξήγηλε βουλευτικές εκλογές που κατέληξαν σε μια συντριπτική νίκη της γαλλικής δεξιάς που τον στήριξε. 349 έδρες έναντι 57 της Σοσιαλιστικής Συμμαχίας του Μιτεράν και 33 του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της δεξιάς. Ήταν ο κόσμος που αντέδρασε από την άλλη πλευρά στο διαμορφούμενο κύμα αυτό του χάους που έφερε ο Μάης. Και μάλιστα τότε ο Κον Μπεντίτ είχε πει: το Μάη του 68 νικήσαμε πολιτιστικά και κοινωνικά, αλλά ευτυχώς χάσαμε πολιτικά. Μια ταραγμένη περίοδος γενικά της ιστορίας της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο στη Γαλλία, όλο αυτό που έγινε τότε.
1: Αυτό
0: το κίνημα.
1: Ένα ξεκίνημα που έβαλε τον κόσμο λίγο να σκέφτεται, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να κάνει άμα ξεσηκωθεί, ας πούμε. Και έχουμε και πολλές μαρτυρίες Ελλήνων που είχαν αυτοεξοριστεί τότε λόγω της Χούντας στη Γαλλία και το έχουν ζήσει, το έχουν περάσει και ακόμα σε διάφορες περιπτώσεις. Και είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό, πολύ δυνατό κίνημα.
0: Ήταν εντυπωσιακό το ότι έφυγε ο πρόεδρος της χώρας στο εξωτερικό, δεν ξέραν στην αρχή που είναι, ο πρωθυπουργός τότε, ο Γάλλος, δεν ήξερε τι γινότανε. Γιατί φαντάσου να φύγει ο πρόεδρος και να μην ξέρει ο πρωθυπουργός που είναι, αλλά αυτό σχεδίαζε την αντεπίθεση. Ουσιαστικά τα γεγονότα που ενέπνευσαν και το Πολυτεχνείο το δικό μας μετά το 1973.

0: Λίγο πριν τις 8, την καλημέρα στο Δημητραρά και στο Στελή που είναι στους δρόμους και οι δύο για τις δουλειές του. Με τον Δημητραρά έχουμε πάει Μετάλλικα κιόλας και είχαμε ωραίες αναμνήσεις πλην των άλλων. Οπότε, αν θες και εσύ συναυλία των Μετάλλικα σε λίγες μέρες, 9 Μαΐου στο ΑΚΑ για να περάσουμε στο προωθητικό μήνυμα, και αν πας, να ξέρεις ότι η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Τι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμία

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
10: Μάκβελ, μακαρόνια.
9: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.

Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, Peppers. 8 και 4 πρώτα, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Στο πρωινό, Peppers, Μακάρης, Τάκης, Γιαννούτσος, μέχρι τις 10 μαζί. Είναι σήμερα Τετάρτη, μια πολύ ωραία, όμορφη ηλιόλουστη τη μέρα. Και τα πράγματα στην Ευρώπη και στον κόσμο συνεχώς. Το θετικό της νεότερης ιστορίας είναι ότι κοιτάζουμε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, πιο θετικά, πιο σαφή σε όλους τους τομείς. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα ψήφισμα την προηγούμενη Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν, το οποίο θέλει να είναι ξεκάθαρο, αυτός είναι ο ορισμός, τι σημαίνει βιασμός, ποιος είναι ο βιασμός. Ο βιασμός λοιπόν κατά το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο το ψήφισμα αυτό αρχίζει και φέρνει πολύ θετικά αποτελέσματα, είναι ότι πρέπει να είναι καθαρά ναι. Το ναι χωρίς τίποτα άλλο, χωρίς καμία άλλη εκδοχή, το ναι είναι μόνο αυτό το οποίο μπορεί να ορίσει τον βιασμό ή όχι. Το ναι που δίνεται καθαρά, ελεύθερα και χωρίς αμφισημείες. Αυτό θέλει να βάλει το κέντρο του ευρωπαϊκού πλαισίου για το βιασμό. Ενέγραν την Τρίτη ένα ψήφισμα και καλεί να υπάρξει ένας ενιαίος ορισμός, λέει, του βιασμού. Πλέον η επόμενη κίνηση ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα καταθέσει την νομοθετική πρόταση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στο ψήφισμα τονίζεται ότι μόνο μια σαφής, θετική, ελεύθερη και χωρίς αμφισημείες ένδειξη συνένεσης είναι έγκυρη. Οτιδήποτε άλλο, η σιωπή, η έλλειψη λεκτικής ή σωματικής αντίστασης ή η απουσία ενός όχι δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως συνένεση.
1: Οτιδήποτε... Αυτό, και αυτό ισχύει και στους γάμους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ισχύει και στους γάμους. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο σε σχέσεις απλές ή σε γνωριμίες.
0: Ακριβώς. Ναι. Το ψήφισμα λέει ότι

0: ότι η προηγούμενη συνένεση, δηλαδή αν έχει στο παρελθόν συνενέσει, έτσι, ή οι παλαιότερες σεξουαλικές σχέσεις ή οποιαδήποτε σχέση με τον δράστη, ακόμα και ο γάμος όπως είπες, δεν συνεπάγονται αυτόματη συνένεση. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η πρώτη που το έχει θέσει αυτό είναι η Ισπανία το 22, μετά από μια υπόθεση βιομαδικού βιασμού, αλλά σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης τα πράγματα είναι λίγο ασαφή. Στην Εστονία, ας πούμε, για παράδειγμα, ο βιασμός ορίζεται ως παραβίαση της βούλησης του θύματος μέσω απειλών. Στη Λετωνία έχει σεξουαλική βία κάτω από εξαναγκασμό. Στη Ρουμανία το επίκεντρο βρίσκεται στην αδυναμία του θύματος. Πλέον, λέει το Ευρωκοινοβούλιο, να πάνε στην άκρη όλα αυτά και το ναι να είναι ναι. Αυτός είναι και ο ορισμός του ψηφίσματος. Το ναι σημαίνει ναι.
1: Μετά αυτό, εντάξει, τα πιο πολλά. Να πάνε στις νομοθεσίες των κρατών μετά, γιατί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πηγαίνει στις νομοθεσίες των κρατών. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν κράτη στην Ευρώπη τα οποία θα υπάρχουν ζητήματα. Την ίδια ώρα είδαμε χθες την είδηση από το Πακιστάν, όπου αυξήθηκαν οι δολοφονίες γυναικών από στενούς συγγενείς, οι οποίοι επικαλούνται συχνά τη δίθεν οικογενειακή τιμή. Τουλάχιστον 470 γυναίκες δολοφονήθηκαν στο Πακιστάν το 2025 από στενούς συγγενείς, σύμφωνα με μια έρευνα που κάνει λόγο για ενδημικό πρόβλημα σε μια κοινωνία με αυξανόμενα περιστατικά έμφυλης βίας.
0: Ναι.
1: Για ζήτημα τιμής δηλαδή. Προσέβαλε την τιμή της οικογένειας και πήγαν και σκοτώσαν τις γυναίκες.
0: Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς, άμα δεις, θα έχεις δει δηλαδή έρευνες και σε αστυνομικό δελτίο και στο δικαστικό και σε ψυχολόγους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιασμών είναι γνωστοί. Είναι συγγενείς, είναι μέσα από την οικογένεια. Κατάλαβες. Οπότε είναι πολύ ανησυχητικά όλα αυτά τα νούμερα και οι έρευνες.

0: Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
17: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
16: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
17: Ωραία ερώτηση.
16: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
17: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
16: Πάλι εγώ.
18: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: Είναι μία από τις υποσχέσεις που δίνουμε πολλές φορές, όπως μια υπόσχεση αυτή που μας δίνει ο Μπάρι, που πολλές φορές δεν μπορούμε να τις τηρήσουμε. Είναι 23 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό Pepper. Χθες τελείωσε μία καμπάνια crowdfunding στο Kickstarter για πάρα πολύ καλό σκοπό, και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η καμπάνια. Ο σκοπός είναι η έκδοση ενός ελληνικού περιοδικού κόμιξ. Το περιοδικό λοιπόν είναι η Φούσκα, θα εκδοθεί από τον Γιάννη Ιατρού και τον Ίωνα Αγγελή. Είναι ανεξάρτητο εκδοτικό εγχείρημα και πατά στην παράδοση των εκδόσεων όπως η Βαβέλ, το Παραπέντε, το Εννέα. Όπως είπε στο Γιώργο Ψωμιάδη ο Γιάννης Ιατρού, που ίσως είναι γεννημένος το 1996 και με διαδρομή πολλών χρόνων στο χώρο των κόμιξ, δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιοδικό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Με το συνεργάτη τον Ίωνα, που είναι το 2002 γεννημένος ο Ίωνας, γνωρίστηκαν σε ένα δωρεάν διαδικτυακό περιοδικό για τα κόμιξ όταν ήταν στο Λύκειο. Τρέχανε ένα περιοδικό και αυτοί οι δυο τους, αλλά ερασιτεχνικά. Και τώρα αποφάσισαν, ας πούμε, να δοκιμάσουν εκδοτικά αυτή την προσπάθεια. Μαζευτήκαν αρκετά χρήματα για την παραγωγή του τεύχους, αλλά και για να βολιδοσκοπήσουν την ύπαρξη κοινού, να δουν αν υπάρχει κοινός, κόσμος το 26 στην Ελλάδα, που μπορεί να αγκαλιάσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Γιατί εντάξει, τα κόμιξ, ας πούμε, το δεκαετία του 2000 και το δεκαετία του 90, που τα διάβαζε πολλοί κόσμος, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, είναι η αλήθεια, λόγω και της κρίσης και όλα αυτά. Απευθύνεται στην κοινότητα των κόμιξ η Φούσκα, και μάλιστα το τεύχος 0, το πιλωτικό, έχει μια επισκόπηση της ιστορίας των περιοδικών του είδους στην Ελλάδα, και υπάρχει και ένα αφιέρωμα στο Μίλο Μανάρα, ο Μίλο Μανάρα ήταν αγαπημένος των ελληνικών περιοδικών κόμιξ, βέβαια και όχι μόνο, αλλά δεν τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και θα υπάρχει και ένας Ιάπωνας καλλιτέχνης, μάγκα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρχει μια τέτοια έκδοση. Η αλήθεια είναι ότι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα τα θυμάσαι και εσύ τα περιοδικά.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα. Ακούω ονόματα τώρα, Μίλο Μανάρα και.
0: Η Βαβέλ, το Παραπέντε. Θα υπάρχουν και Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ασχολούνται με τα κόμιξ.
1: Έχει πολύ και το ελληνικό κοινό και πολλοί Έλληνες.
0: Αλλά αυτοί οι Έλληνες δεν έχουν, ας πούμε, ένα έντυπο να συγκεντρωθούν. Υπήρχε το Παραπέντε, υπήρχε η Βαβέλ, υπήρχε το Εννέα της Ελευθεροτυπίας. Ένα κενό μέσα στην κρίση. Πήγε να το καλύψει το MOV, ένα άλλο περιοδικό, έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα, και ήρθε μετά ο Κομπλέ Κομίτης, και αυτός μόνο νέα τεύχη έβγαλε. Και τώρα λοιπόν έρχεται η Φούσκα, η οποία θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στο Comic Dome Con Athens 15 Μαΐου, ένα παιδικό όνειρο και των δύο εκδοτών. Καλή επιτυχία ολόκληρο.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πρόσθετο και καλή επιτυχία.
0: Γιατί θα το στηρίξουμε όλοι μας στην αγάπη, ας πούμε, γιατί αγαπάμε το χώρο.
1: Είναι μια τέχνη το κόμικ, το οποίο πραγματικά αξίζει να μείνει. Δηλαδή έχει πολύ ιδιαίτερο, πολύ καυστικό λόγο, πολύ καυστηλή. Και η πένα πολύ καυστικό.
0: Και στην Ελλάδα αγαπήθηκε πάρα πολύ, και πάρα πολλοί έχουν ξεκινήσει από τη Βαβέλ, δημοσιογράφοι που έτσι δίνανε και δικά τους κόμιξ εκεί.

0: Και χτες λοιπόν, ανήμερα στα γενέθλιά σου, γυρνώντας μια βόλτα στα social media αλλά και στα site, αν σε ενδιαφέρει η μουσική λοιπόν, έπεφτες πάνω σε καινούριο τραγούδι των Rolling Stones. Και ναι λοιπόν, οι Rolling Stones ανακοίνωσαν το 25ο full length που λένε δίσκο τους, μεγάλο δίσκο δηλαδή που λέγαμε παλιά. Το όνομά του θα είναι Foreign Tongues και 10 Ιουλίου λοιπόν θα βγει το καινούριο τους single. Το πρώτο single που ακούσαμε ήταν το In The Stars που έπαιξε χτες, 3 χρόνια μετά το Hackney Diamonds λοιπόν, και σε αυτό το δίσκο, προφανώς είναι και παλαιότερες ηχογραφίες και τωρινές, και σε αυτό το δίσκο θα παίζουν μέσα μεγάλα ονόματα όπως ο Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, άλλος δεύτερος Smith, ο drummer των Red Hot Chili Peppers, αλλά και ο Sir Paul McCartney. Είχαν κυκλοφορήσει στο δίσκο αυτό, είχε ένα συγκλάκι, το Rough and Twisted, το οποίο είχαν κυκλοφορήσει τον προηγούμενο μήνα, όχι ως Rolling Stones, ως The Cockroaches. Κανείς δεν είχε βέβαια καταλάβαινε και την κιθάρα του Keith Richards και τη φωνή του, πώς το λένε, του Mick Jagger. Οι Rolling Stones, οι οποίοι έχουν μια επέτειο σήμερα, γιατί σαν σήμερα γράφτηκε το 65 το θρυλικό riff από το I Can't Get No Satisfaction, το ριφάκι εκείνο.
1: Το tongue είναι από τις γλώσσες,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το foreign tongues.
0: Ναι. Το οποίο λοιπόν, το I Can't Get No Satisfaction, θεωρείται από τα μεγαλύτερα hooks όλων των εποχών, από τα πιο διάσημα ριφάκια, ας πούμε. Είναι η γνωστή ιστορία που το έπαιζε μάλιστα με την κιθάρα του και μετά το σφύριζε ο Keith Richards σε ένα ξενοδοχείο που έμενε. Πάτησε το play να το γράψει, γιατί σου λέει αυτή θα είναι καλή μελωδία το 65, και ξυπνάει το πρωί και βρίσκει ένα ριφάκι με το στόμα να λέει το satisfaction, και από εκεί και πέρα 40 λεπτά ροχαλιτό. Το κατάλαβε ότι ήταν αυτό το κομμάτι πολύ κάτσι, ότι θα πιάνε πάρα πολύ. Το έπαιξε στον Mick Jagger και από εκεί και πέρα βγήκε το τραγούδι, το οποίο απαγορεύτηκε στην αρχή γιατί είχε λίγο αμφιλεγόμενους στίχους, δεν άρεσαν στα ραδιόφωνα να το παίξει. Το satisfaction δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είδους ικανοποίηση εννοούσε ο Mick Jagger με τον Keith Richards, αλλά έμενε να είναι ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Και επειδή λέγαμε και προηγουμένως το Μάιο του 68, ήταν στα πάνω τους το Μάιο του 68 οι Rolling Stones, και βλέπω το δημοσίευμα αυτό για το καινούριο άλμπουμ σε ένα site ελληνικό που λέει: δημοσιεύτηκαν το βίντεο που διακρίνονται οι 80χρονοι Mick Jagger και Keith Richards, όπως και ο 70χρονος Ronnie Wood, να εργάζονται μέσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης. Που είναι πραγματικότητα, ηλικία αυτή είναι τώρα.
0: Ναι,
1: δεν είναι ψέματα. Και μπράβο και χαρά στο κουράγιο τους. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Ο πιο πιτσιρικάς είναι ο καινούριος drummer που έχουν. Αν και υπάρχει ακόμα πάλι τραγούδι μέσα με τον συγχωρεμένο του Charlie Watts, αλλά ο πιο πιτσιρικάς είναι ο drummer.
1: Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε ο Jagger ούτε ο Rolling Stones χωρίς Jagger. Δεν μπορεί να το σκεφτεί κανένα.
0: Σαφέστατο.
1: Καλά, ναι.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 9, 11 Ιουνίου είναι η ημερομηνία έναρξης του Μουντιάλ, το FIFA World Cup 2026, το οποίο έτσι θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον. Ήδη η Fox Sports, η οποία είχε αναλάβει τη μετάδοση, έχει ξεκινήσει μια διαφημιστική καμπάνια η οποία συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα από το χώρο του αθλητισμού, όπως ο Tom Brady, ο Zlatan Ibrahimovic, ο πρώην προπονητής εθνικής ομάδας της ΗΠΑ, ο Bruce Arena. Και μάλιστα σε κάποιο από τα διαφημιστικά, ο Zlatan Ibrahimovic κουρεύεται, γιατί η Βραζιλία υποτίθεται ότι έχασε στο τελικό. Είναι έτσι κωμικά τα σποτάκια. Όμως εκεί πέρα λογικό είναι σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση με 104 αγώνες να προκύψουν και διάφορες πάρα πολύ ωραίες δουλειές για τον κόσμο. Λοιπόν, η Fox Sports λοιπόν συνεργάστηκε με μια ιστοσελίδα έβρεση εργασία στην Indeed για να βρει κάποιον ο οποίος θα λέγεται Chief World Cup Watcher. Είναι η καλύτερη καλοκαιρινή δουλειά στην αγορά, η οποία έχει αμοιβή $50,000. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν αυτός ή αυτή? Να παρακολουθεί κάθε παιχνίδι μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη. Ο επιλεγμένος εργαζόμενος θα πρέπει να βλέπει κάθε λεπτό των αγώνων μέσω της πλατφόρμας Fox One, που είναι η πλατφόρμα streaming του καναλιού, που είναι επίσημη υπηρεσία, και να μοιράζει παράλληλα περιεχόμενο στα social media, πεντατρέποντας κάθε μάτσα ζωντανό watch party για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. Είναι μία από τις πιο καλές καλοκαιρινές δουλειές στην αγορά, η οποία θα είναι στη διάρκεια του Μουντιάλ. Θα πρέπει να δεις όλα τα παιχνίδια βέβαια,
1: εντάξει,
0: και να μοιράζεις περιεχόμενο στα social media.
1: Πόσο καιρό είναι αυτό, πάνω από μήνα?
0: Νομίζω 15-20 μέρες.
1: Λιγότερο από μήνα είναι.
0: Όχι, παραπάνω. Είναι από 11 Ιουνίου έως στις 19 Ιουλίου. Είναι 48 ομάδες. Okay. Είπαμε 104 αγώνες. Αλλά $50,000 για αυτό. Όσοι ενδιαφέρεστε, κάνετε αίτηση μέσω της Indeed. Ο νικητής θα ανακοινωθεί 6 Ιουνίου στη διάρκεια ενός αγώνα baseball. Και το Μουντιάλ, που είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, 48 ομάδες. Είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, από τις ημερομηνίες 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου.
1: Τέλειο.
0: Οπότε, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πολύ γρήγορος,
1: ναι.
0: και μπορεί να μοιράζει.
1: Και τρελός με το ποδόσφαιρο, μια χαρά. Μια χαρά σου έρχεται.
0: 50,000 για πόσες 38 μέρες.
1: Τίποτα. Ναι. Σαν 40 ημέρο κάρτο. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα, να περάσουμε λοιπόν σε άλλο γήπεδο, στο ΆΚΑ και στους Μετάλλικα. Λοιπόν, 9 Μαΐου για ακόμη μια φορά η Μετάλλικα μαζί μας και η Κοσμοτέ Τελεκόμ θα είναι εκεί ως αποκλειστικό χορηγό. Αν είστε λοιπόν από τις τυχερούς που έχουν προλάβει το εισιτήριο, τότε τη μέρα της συναυλίας παίρνω από το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

0: Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που θεωρητικά πρέπει να τις βγάλεις στη ζωή σου ή αν δεν τις τραβήξεις εσύ, πρέπει να τις δεις. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μάριο, τον εξαιρετικό φωτογράφο, τον Μαριοθεολόγη. Λοιπόν, μία φωτογραφίες ας πούμε που τις βλέπεις και τώρα με τα social media βλέπεις περισσότερες φωτογραφίες, ας πούμε την Πανσέλινο, όποτε έχει Πανσέλινο στο Σούνιο, ή τον πύργο της Πίζας που γέρνει και πάνε όλοι και τον κρατάνε, ή τον έχουν στη χούφτα του ή τον κρατάνε να μην πέσει κτλ.
1: Την Πανσέλινο που κρατάς με το δάχτυλό σου.
0: Την Πανσέλινο που κρατάς με το δάχτυλό σου.
1: Ό,τι θέλεις, ναι, ναι.
0: Στη Μονμάρτη στο Παρίσι που έχει φοβερό φως, κάποια συγκεκριμένη στιγμή το απόγευμα που έχει, λέει, το ωραιότερο φως, γι' αυτό και έχει πολλούς μαζεμένους φωτογράφους. Μία από αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν είναι η φωτογραφία μέσα από την κλειδαρότρυπα μιας πόρτας, κεντρικής πόρτας της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Στη Ρώμη, μιλάμε, στο Βατικανό. Η φωτογραφία της κλειδαρότρυπας λοιπόν της Ρώμης, άρα όσοι έχετε σχεδιάσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, βγάλτε μια φωτογραφία και στείλτε μας την εδώ, ή στο paper 966.gr ή στο Viber 6973-966-966. Η φωτογραφία λοιπόν μέσα από εκεί πέρα, από την κλειδαρότρυπα, είναι μία από τις λίγες εμβληματικές φωτογραφίες όλο τον κόσμο που μπορεί να βγάλει κανείς, αλλά δεν μπορεί να την ελέγξει. Είναι συγκεκριμένη γωνία λήψης, γιατί μιλάμε ότι είναι μέσα από κλειδαρότρυπα, είναι συγκεκριμένη γωνία λήψης, δεν μπορείς να παίξεις με τα χιλιοστά, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, την εποχή και την ώρα που θα βγάλεις τη φωτογραφία. Μπορείτε να δείτε πολλές φωτογραφίες για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή. Είναι γύρω από την τέλεια αψίδα του κήπου, είναι δύο θόλοι εντελώς ευθυγραμμισμένοι και αν οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου έχει ευθυγραμμιστεί διαφορετικά, η θέα θα ήταν διαφορετική. Λένε ότι δεν φτιάχτηκε έτσι για να τη δεις από την κλειδαρότυπα, φτιάχτηκε έτσι για να είναι η πρώτη σου εικόνα με το που θα ανοίξεις την πόρτα. Αλλά έλα μου όμως, πάμε, πας από αυτή την κλειδαρότυπα, η φωτογραφία είναι τέλεια. Το πιο παρανοϊκό της υπόθεσης είναι ότι όταν κοιτάζει κανείς από την κλειδαρότυπα, αν έχει υπομονή και περιμένει 2-3 ώρες, δεν μπορείς γιατί οι τουρίστες είναι πάρα πολλοί, το μάτι του σε πρώτο πλάνο περνάει από τη Μάλτα, βλέπει την Ιταλία και η ματιά καταλήγει στην πόλη του Βατικανού. Κάτι ίσως μοναδικό για μια ευθεία ματιά ή για μια φωτογραφία. Όσοι έχετε βγάλει μια τέτοια φωτογραφία ή την έχετε δει, μπορείτε να μας τη στείλετε. Όσοι δεν την έχετε βγάλει, και εγώ δεν το είχα πάρει ποτέ.
1: Δεν το ξέρω καν αυτό το πράγμα με την κλειδαρότρυπα. Δεν το έχω δει.
0: Είναι φοβερά.
1: Να τη δω πώς πια είναι.
0: Κοίτα πώς είναι μέσα. Το βλέπεις. Κοίτα πώς είναι μέσα από αυτή την κλειδαρότρυπα. Είναι φανταστική η φωτογραφία. Όποιος λοιπόν έχει εδώ ένα πιτσιρίκι που πάει και τραβάει, είναι καταπληκτική. Εντάξει, viral έγινε κάποια στιγμή, έτσι όπως καταλαβαίνουμε πώς όλα γίνονται viral. Είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι φανταστικό το κάδρο και φανταστικό αυτό που βλέπεις. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε πάει και την έχετε τραβήξει.
1: Σταθερό σημείο βλέπεις. Ένα σταθερό σημείο.
0: Τίποτα,
1: δεν ναι.
0: Δεν μπορείς να κουνήσεις τίποτα. Ναι. τίποτα. Ναι. Από τον καιρό και από, και από το φως, ας πούμε, μόνο εξαρτάται. Ούτε χιλιοστό δεν μπορείς να κουνήσεις.
2: Hi, I'm Alex.
3: And I'm Raymond.
2: And together we're Hooverphonic, and you're listening to Pepper on 96.6.

0: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό, που σημειώθηκε το πρωί μια καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος της Αχαρνών. Για την καραμπόλα αυτή μας ενημέρωσε και η Νάντια, η οποία λέει ότι θα φτάσει γύρω στις 9 στο Μαρούσι. Είναι 9 παρά 8, οπότε Νάντια, ενημέρωσε μας αν έχει στάσει. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον GK, καλημέρα στη Βάσκια που λέει: εγώ πήγα στο Βατικανό, δεν είχα, λέει, ιδέα. Και τα λοιπά. Στη Στέλλα, καλημέρα, που λέει για αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Γενικά στο Κηφισό υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί πέρα από την καραμπόλα που είπαμε, έγινε και ένα τροχαίο στο ύψος της Πατησίων, που ανέπλεξε άλλη μια νταλίκα. Προκάρεσε κλείσιμο δύο λωρίδων στο ρεύμα προς Λαμία. Οπότε μεγάλη υπομονή. Είναι εξής από αυτές τις περιπτώσεις που είναι δύο τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Θα πάει στην συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέπτεσαι το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com. Yeah.

το οποίο θα ξεκινήσει 11 Ιουνίου, με τους αγώνες να είναι σε ώρες που δεν πολύ βολεύουν, η αλήθεια είναι, θα ξενυχτήσει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχουν αγώνες που είναι στις 3 τα ξημερώματα, 6 τα ξημερώματα, 8 το πρωί κτλ. Είναι διάφοροι, και 6 το πρωί έχει αγώνες, οπότε βλέπω κόσμο να ξενυχτάει. 29 Ιουνίου πάντως αρχίζει η δεύτερη φάση, οπότε δεν ξέρουμε το πρόγραμμα 29 Ιουνίου ποιες ομάδες θα είναι. Την ίδια ώρα εκεί όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 29 Ιουνίου θα είναι στο Wembley, στο Λονδίνο, ο Harry Styles, ένας από τους σταθμούς της περιοδίας που ξεκινάει στις 16 Μαΐου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Θα είναι λοιπόν 29 Ιουνίου στο Λονδίνο, στο Wembley, και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει από το Pepper Experience στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας και θα δούμε εκεί, και θα δει εκεί τον Harry Styles 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσεις λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, 6 το πρωί, 8 το πρωί, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου σε 9 ακριβώς μέρες στην εκπομπή μας.

0: Ένα άλλο που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα και είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κοντά μας, πολύ κοντά από τώρα. Αν σήμερα λοιπόν έχει 6 ομάδες στις 11 τη Δευτέρα στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, άλλη μια φοβερή, μυσταγωγική, ατμοσφαιρική συναυλία. Με αυτή τη φορά με την Θεοδοσία Τσάτσου. Όσοι το έχετε χάσει, πραγματικά πρέπει να τη ζήσετε αυτή την εμπειρία, γιατί είναι φανταστική. Και η Θεοδοσία είναι ακόμα καλύτερη, έτσι. Pepper Church Session λοιπόν για άλλη μια βραδιά, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 8.30 ώρα ακριβώς, το νου σας μόνο με προσκλήσεις. Και ο λόγος είναι απλώς, η Αγγλικανική Εκκλησία χωράει πάρα πολύ λίγο κόσμο, καθημένη μόνο, για να έχεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Για να κερδίσετε λοιπόν προσκλήσεις, σύντομα μπείτε στο pepper966.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και να ξέρετε ότι η κλήρωση γίνεται καθημερινά σε κάθε τέλος εκπομπής και θα ενημερωθείτε με email.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα.

0: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
0: Οψ! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Πριν από λίγες μέρες έγινε μια δημοπρασία πολύ ιδιαίτερη στον Νίκο Σόθμπις. Μια δημοπρασία με αντικείμενα από την ροκ μουσική, τα οποία πέτυχαν μάλιστα και πάρα πολύ ψηλές τιμές. Κάποια είχαν τιμή έναρξης υψηλή και ήταν η τιμή πώλησης ακόμα πιο υψηλή. Κάποια η τιμή αυτή έπεσε. Για παράδειγμα, το άλμπουμ των Queen, το A Night at the Opera, είχε βγει με αρχική τιμή εκτίμησης $5,000. Ήταν ένας δίσκος βινιλίου ιαπωνικής κατασκευής, υπογεγραμμένος με μπλε στυλό από τα 4 μέλη των Queen. Είχε μια φθορά στον μπροστινό και στο πίσω εξώφυλλο. Τελικά πουλήθηκε $11,000. Το London Calling των Clash, υπογεγραμμένο και αυτό από όλα τα μέλη της μπάντας, ξεκίνησε από τα $3,000 και πουλήθηκε και αυτό γύρω στα 11. Το ίδιο και ένα συγκλάκι των Clash. Πάντα με υπογραφές όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτά δεν είχαν σημασία δηλαδή αν ήταν πρώτη κόπια, δεύτερη, τρίτη.
0: Όχι, έχει σημασία ότι είναι υπογεγραμμένο.
1: Υπογραφές έχουν πάνω. Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα ένα πόστερ με το πασίγνωστο μωρό το Nirvana, από το Nevermind, το οποίο είχε τα μέλη του γκρουπ που είχαν υπογράψει πάνω. Autograph by Kurt του Kurt Cobain. Ο Chris Novoselic έγραψε Chris Novoselic. Ο Dave Grohl έγραψε And Me Dave. Και βέβαια υπήρχε και χειρόγραφη υπογραφή Spencer Elden, The Nirvana Baby. Είναι το γνωστό μωρό των Nirvana. Απορώ πως δεν ζήτησε δικαιώματα
1: από
0: την πώληση που ήταν $8,000 με αρχική τιμή τα 5. Πτωτικά ήταν μια αφίσα για τη συναυλία του Pink Floyd, το Games of May, το οποίο δεν είχε υπογραφές, ενώ ήταν $8,000 αρχική τιμή εκτίμησης, πήγε στα 5,400. Επίσης μια αφίσα των Sex Pistols από το Anarchy in the United Kingdom πουλήθηκε $7,700 με 5 αρχική. Και μάλιστα πουλήθηκε αυτό γιατί είχε συναυλίες. Σε συναυλία των Sex Pistols ήταν guest η Class και η Damned.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι. Και υπογραφές δηλαδή.
0: Αυτό δεν είχε υπογραφές. Αυτό δεν είχε υπογραφές.
1: Αλλά ήταν αφήσα. Ναι.
0: Επίσης υπογραφές είχε μια κιθάρα του Bob Dylan. Martin Smith κιθάρα που μάλιστα είχε υπογραφή και του Dylan και της John Baez και πουλήθηκε από τα $5,000 $10,200. Εδώ φτηνό.
1: Ναι.
0: Φτηνό.
1: Ναι,
0: τώρα υπογραφή Bob Dylan, υπογραφή John Baez και να είναι $10,000.
1: Ναι. Γιατί οι κιθάρες του Bob Dylan δεν είναι εμβληματικές. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η κιθάρα του Cobain Tale ή η κιθάρα του Hendrix που την έσπασε, που της έβαλε φωτιά. Ο Bob Dylan έχει 200.000 κιθάρες, ακουστικές όλες.
0: Έχει την υπογραφή.
1: Δεν το ισοπεδώνω, αλλά θέλω να πω δεν έχει.
0: Αυτή συγκεκριμένη έχει υπογραφή δύο καλλιτεχνών. Δεν είναι απλή.
1: Ναι, εντάξει, Bob Dylan και John Baez.
0: Βέβαια το John Baez. Λοιπόν, και επίσης αυτό που πωλήθηκε το νούμερο ένα ήταν η χειρόγραφη στίχη του Bowie για το Gin Genie, που ήταν $125,000 αρχική τιμή και πουλήθηκε $153,000. Γιατί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του Bowie, το οποίο το έγραψε το τραγούδι σε ένα μπλοκ του ξενοδοχείου Hilton στο Σαν Φρανσίσκο με μπλε μαρκαδόρο και μάλιστα είχε και διορθώσεις πάνω που τις έκανε ο ίδιος Bowie. Έλεγε, ας πούμε, τους στίχους από και έλεγε solo. Αυτό βέβαια το εκτιμήθηκε πάρα πολύ, γιατί τώρα ξέρεις τώρα να βρίσκεις ένα τέτοιο τεράστιο τραγούδι την ημέρα που του ήρθε του Bowie να το γράψει.
1: Δεν είναι λίγο, ναι.
0: 153. Φαντάζομαι κάποιος συλλέκτης το πήρε αυτό.
1: Ή κάποιος.
0: Δεν το αγοράσω εγώ.

0: Έχουμε δει πάρα πολλές φορές τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας, ειδικά όταν είναι για τίποτα επιδόματα ή επιχορηγήσεις, ξέρω εγώ, για διάφορα ιατρικά θέματα, ή όταν είναι συντάξεις που ξέρεις ότι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή, κάποιοι το εκμεταλλεύονται και πάνε και παίρνουν τη σύνταξη χωρίς να το έχουν δηλώσει, ή να παίρνεις επίδομα για κάποιο πρόσωπο δικό σου το οποίο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, όπου βλέπεις ότι ποτέ δεν θα γίνει καλά, ένας ακροτηριασμός, και σου λέει σε δύο χρόνια, έλα να ξαναπεράσεις πάλι επιτροπή. Λες και θα ξαναβγεί το ακροτηριασμένο μέλος, τέλος πάντων.
1: Και δεν είναι μόνο σε μέλη. Αυτό είναι και σε περιπτώσεις, ας πούμε, τύφλωσης, σε περιπτώσεις κόφωσης, δηλαδή και σε τέτοιες περιπτώσεις. Πέρα από τα ακροτηριασμένα μέλη.
0: Βέβαια. Και είχαμε και πρόσφατα την περίπτωση, λοιπόν, του 89χρονου, όπως γυρνοβόλαγε στα κανάλια, που πήρε το όπλο, ας πούμε, να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Έτσι, λοιπόν, αντίστοιχα, ένας άνθρωπος στην Ινδία, στην Ανατολική Ινδία, υπάρχει και φωτογραφία του με αυτό, προσπαθούσε καιρό να πάρει χρήματα, τα χρήματα της αδερφής του, η οποία έχει φύγει από την ζωή. Δεν ήταν κανένας άλλος συγγενής, δεν ζούσαν γονείς, δεν ζούσαν αδέρφια, ήταν ο μοναδικός αδερφός, δεν είχε παιδιά η αδερφή του, και προσπαθούσε να πάρει κάποια χρήματα καταθέσεις, δηλαδή που είχε η εκλειπούσα, και δεν του τα δίνανε. Του ζητούσαν, λοιπόν, την επίσημη απόδειξη θανάτου. Τη μία απόδειξη μετά την άλλη, τη μία απόδειξη μετά την άλλη, είδε και έπαθε που λες, δεν ξέρω αν τον είδε σε αδερφή φωτογραφία, και πήρε τα λείψανα της αδερφής του, τα βάλε μέσα σε μια σακούλα, πήρε τα κόκαλα και πάει στο ταμείο, μπαπ, και του λέει, ορίστε, μπορείτε τώρα να πιστοποιήσετε.
1: Στην πλάτη του κουβαλούσε.
0: Στην πλάτη, ναι, αλλά πήγε και τα πέταξε μπροστά στο γραφείο. Η τράπεζα αρνήθηκε ότι του ζήτησε κάτι τέτοιο. Βέβαια, έλεγε η τράπεζα ότι του ζητούσαμε κανονικά πιστοποιητικά, και αυτά που πέραμε δεν ήταν αυτά που θέλαμε, και ανέφερε ότι του ζήτησαν νόμιμα δικαιολογητικά. Και υποστήριξε η τράπεζα ότι υπήρξε παρανόηση της διαδικασίας, ενώ αργότερα, μετά από όλα αυτά, βέβαια, και τη διάσταση που πήρε, του δόθηκαν τα χρήματα. Αλλά έπρεπε να σκεφτεί αυτό, νομίζω, ο άνθρωπος, να πάει την αδερφή του σε όποια κατάσταση είναι μπροστά στην τράπεζα για να το αποδείξει.
1: Εδώ δεν έχει συμβεί με ανθρώπους στην Ελλάδα που πηγαίνει να πάρει σύνταξη κάτι και του λέει, μα έχετε πεθάνει. Λέει, μα πώς έχω πεθάνει, εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Εμφανίζεστε νεκρός.
0: Αυτό είναι τρομερό, έτσι.
1: Εκεί τι να πει.
0: Εσείς έχετε πεθάνει.
1: Εκεί δεν χρειάζεται και να φέρει λείψανο. Εκεί πας ο ίδιος.

0: Και μιλήσαμε και για τη μεταθανάτια ζωή, για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών που δεν πιστεύουν ότι κάποιος έχει πεθάνει. Και επειδή ο κόσμος έχει μεγάλη ανησυχία για αυτό, και τώρα πλέον βοηθάει και το AI, είναι γνωστό ότι διάφορα AI βίντεο διακινούνται στο Facebook και προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο. Μερικά από αυτά έχουν πρωταγωνιστεί, υποτίθεται, τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και από ιερείς και από πιστούς που εκφράζουν την ανησυχία τους γι' αυτό. Είναι μια απάτη που υπάρχει. Έχουν δημιουργήσει οι επατεώνες εργαλεία AI. Έχουν ρεαλιστικό περιεχόμενο, υποτίθεται ότι μιλάει ο Άγιος Παΐσιος, και μάλιστα ο διαχειριστής που το κάνει αυτό καλεί τον χρήστη να σχολιάσει κάτω από το περιεχόμενο γράφοντας αμήν. Σου λέει κάτι, ας πούμε, ξεγράφεις αμήν. Αυτός με το που γράψει εσύ αμήν βλέπει ποιος είσαι και αρχίζει και πιάνει κουβέντα μαζί σου και κάνει διάφορα. Σου πουλάει προϊόντα, έχεις αληφές και τέτοια. Ποιος ξέρει, τέτοια πράγματα.
1: Εσύ με το αμήν τι κερδίζεις?
0: Τίποτα. Το αμήν. Απαντάς.
1: Απαντάς.
0: Απαντάς και λες αμήν. Ναι. Λες τώρα με το αμήν. Αυτός βλέπει τη διευθυνσία σου κτλ. Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να κάνουν διάφορα πράγματα να του βρουν. να του βρουν αυτούς όλους και τέτοια. Όμως από του μαϊμούντες απατεώνες, πάμε στους κανονικούς απατεώνες, οι οποίοι τι κάνουν. Είχα πει ότι υπάρχουν διάφορα βίντεο που υπάρχουν στα social που εμφανίζουν τον Χριστό να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Το ξεκίνησε αυτό το χαδί με κάποιον που πετάει μια γάτα από ένα κουραζερόπλιο. Πάει η γάτα να πνιγεί και εμφανίζεται ο Χριστός περπατώντας πάνω στη θάλασσα και τη σώζει τη γάτα. Αυτό όμως έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.
1: Αυτό θα κάνει και ο Τραμπ μετά, έτσι. Το έχει εξελίξει και ο Τραμπ.
0: Υπάρχει μια εταιρεία λοιπόν που χρεώνει $1.99 ένα λεπτό για να μιλήσει με το avatar του Χριστού με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια τεχνολογική startup, σας λέω με τον νόμο αυτό, Just Like Me λέγεται, και εμφάνισε μια υπηρεσία chatbot που επιστρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με ένα ψηφιακό είδωλο του Ιησού Χριστού με 1.99. Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία, το Jesus AI είναι σύγχρονος μέντορας, εμπνέει, καθοδηγεί κτλ. Και μάλιστα υπάρχει και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία, είναι δηλαδή οργανωμένη. Δεν ξέρω αν είναι και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Βασίζεται, λέει, σε κηρύγματα διαφόρων ιερέων. Έχει το μοντέλο, έχει εκπαιδευτεί στη Βίβλο. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, έχει ένα βάθος σύμφωνα με την εταιρεία. Κάνεις λοιπόν βιντεοκλήση, μιλάς με το avatar, το οποίο το avatar είναι βασισμένο στην ερμηνεία ενός ηθοποιού, του Jonathan Rumi, από μια γνωστή τηλεοπτική σειρά, το Chosen. 1.99 το λεπτό, ενώ έχεις, άμα θες να μιλήσεις και παραπάνω, επειδή μου έχεις, ξέρω εγώ, αναζητήσεις,
1: παιδί
0: μου, έχει 45 45 λεπτά με 49.99
1: και τα λοιπά. Από 1.99 πάει 49.99.
0: 1.99 το λεπτό.
1: Τα λεπτά,
0: 45 λεπτά. Συμφέρει. Ναι. Συμφέρει δηλαδή. Είναι πακέτο που συμφέρει, γιατί μπορείς να πιάσει κουβέντα, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: να ρωτήσεις πράγματα. Τι κάνει, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου που έχει πεθάνει 10 χρόνια, 20, ξέρω εγώ. Θα σου πει ο Χριστός, είναι καλά, μια στα χέρια μου, μην ανησυχείς.
1: Για να του πεις, ο δικός σου πατέρας τι κάνει, καλά, έτσι, να πιάσει άλλη κουβέντα τώρα.
0: Και σήμερα λοιπόν με την εταιρεία φέρνει κοντά στο Θεό, λέει, είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό που κάνουμε, λέει, κτλ. Προς το παρόν είναι επίσημη εταιρεία, δεν υπάρχει κανείς. Γιατί σου λέει, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι είναι αληθινός Χριστός, είναι AI. Όμως εσύ.
1: Ναι.
0: Κουβέντα με την κουβέντα.
1: Επίσημη τι σημαίνει, ότι έχει άδεια, ότι έχει χαρτιά, έτσι.
0: Ναι, δεν λέει ότι είναι. Λέω ότι εγώ έχω τον AI Χριστό. Jesus AI. Ο μόνος που μπορεί να παρέμβει εκεί είναι το Βατικανό.
1: Είναι ο Χριστός ίδιος.
0: Ή το Βατικανό ή όπως το λένε, η Κωνσταντινούπολη εκεί πέρα στο. Το φανάρι. Το φανάρι να παρέμβει ή το μαζί όλοι. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ παρέμβαση θα έχει ο Ρώσος Πατριάρχης,
1: ναι,
0: που είναι φίλος του Πούτιν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φοβηθεί τώρα.
1: Ή τίποτα, ναι.
0: Δεν ξέρεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Ή τίποτα χριστιανή, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.

0: Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δίνεις και φυσικά που είσαι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ωραία η δουλειά που έχεις κάνει στην εγκληματολογία και όλες τις υποθέσεις και όλα τα. Αλλά βέβαια, όπως λες, πρέπει σε όλα αυτά να ακολουθούν και τα κράτη, πρέπει να ακολουθούν και οι χώρες, όχι μόνο να είναι μόνο λόγια, να μην κλείνουν δομές. Μιλάμε τώρα για το θέμα του βιασμού που λέγαμε νωρίτερα και το Ευρωκοινοβούλιο που ψηφίζει ότι οτιδήποτε εκτός ναι θεωρείται βιασμός. Και είναι πολύ σημαντική η κίνηση αυτή.
1: Και μιλάει για το βιβλίο 120 φωνές εκδόσεις Καστανιώτη που θα παρουσιαστεί επίσημα στη ΔΕΘ στις 9 Μαΐου. Και όλα τα έσοδα θα πάνε σε οργανώσεις.
0: Μπράβο. Ναι. Και οτιδήποτε τέτοιο έχεις. Στέλλα, να μας λες, να μας πληροφορείς. Καλημέρα και στη Βάσκη, καλημέρα και στον Χρήστο. Πότε έρχονται. Λοιπόν, ας πω, Χρήστο, πότε έρχονται οι Μετάλλικα, μιας και ρωτάς. Λοιπόν, να περάσουμε και σε προωθητικά μηνύματα. 9 Μαΐου, έτσι, ο ΆΚΑ και η συναυλία της χρονιάς. Και εκεί θα ξεσηκώσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο. Αλλά η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι και πάλι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε τη μέρα της συναυλίας παίρνω από το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο.gr και δες την ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, έχει έρθει η Ελένη, θα είναι μαζί σας στο επόμενο 2ωρο. Το νου σας, γιατί 10 η ώρα ακριβώς θα εκφωνήσει το Pepper Password. Οπότε το γράφετε στο pepper166.gr στη φόρμα συμμετοχής και λαμβάνετε αυτομάτως μέρος για την κλήρωση του Harry Styles στο Wembley, το Pepper Experience δηλαδή.
1: Χάρετε λοιπόν την υπόλοιπη μέρα με τους 25 βαθμούς και εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
13: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
12: Pepper Experience.
13: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι αν έχετε κάποιον συνάδελφο, φίλο γνωστό, ο οποίος μόλις έφτασε στο γραφείο μετά από κίνηση στον Κηφισό, μετά από τη σημερινή μέρα στον Κηφισό, τότε λοιπόν, καταρχάς να πείτε συγχαρητήρια που έφτασε, το πρώτο, και το δεύτερο είναι να τον αντιμετωπίσετε με πάρα πολύ έτσι, με γλύκα, με αγάπη, με στοργή, διότι πάρα πολύ απλά αυτός ο άνθρωπος, ειδικά σήμερα, πέρασε πάρα πολύ άσχημα. Πέπε 96 και 6, καλημέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 10. Εντάξει, όλα. Όσοι δεν είναι στον Κηφισό, είναι σίγουρα καλύτερα και θα έχουν μια καλύτερη μέρα. Όσοι είναι ακόμα στον Κηφισό, εντάξει, θα τους πάρει καιρό να το ξεχάσουν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πέπε 96 και 6, τουλάχιστον είμαστε παρέα. Αυτό έχει σημασία. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Έτσι μας έπιασαν τα ρομαντικά μας. Είναι Μπέιλις του Άρχς για έτσι σε πείσμα όλων αυτών που ζούμε, που διαβάζουμε. Πέπερς εμείς θα νικήσουμε. Λοιπόν, από την Κυριακή και μετά 30-32 βαθμούς θα έχουμε. Έρχονται τα τριαντάρια, πάρα πολύ γρήγορα θα έλεγα. Έρχονται και άλλες υποβροχές και σκόνη από την Αφρική. Εννοείται, αφού πλήναμε το αυτοκίνητό μας εμείς, εννοείται ότι θα έρθει η λασποβροχή. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα για καφέ. Να ξεχαστούμε, τον Εσπρέσο με Coffee Plan. Είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο επιλέγουμε τις κάψουλες που θέλουμε, τις λαμβάνουμε αυτόματα όποτε το θέλουμε εμείς. Ενώ με την ενεργοποίηση του Εσπρέσο με Coffee Plan, ξεκλειδώνουμε μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία. Ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ, έχουμε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Όλα αυτά, όλα τα παραπάνω γίνονται πάρα πολύ εύκολα, τα ενεργοποιούμε χωρίς δεσμεύσεις σε όλη την Espresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Κατά τα άλλα, ένας 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα, λέει, με πατίνι στη Συγκρού, όλο λάθος. Εντάξει, ευτυχώς συνελήφθη, που καταλαβαίνουμε ότι τα πατίνια, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και πειραγμένα.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resiga είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resiga. Ξεκίνα Resiga. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Add some Amy Winehouse to your life.

Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος, George Clooney, γεννημένος το 1961, μεγαλώνει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Από τις πιο έτσι γνωστές ιστορίες που έχουμε ακούσει, από τις πιο ωραίες του ιστορίες, είναι ότι ένα βράδυ το 2013 έχει κάλεσε τους κολλητούς του, κάποιους κολλητούς του, σε γεύμα. Εκεί λοιπόν τους έκοψε από ένα τσεκ, έδωσε τον καθένα από $1 εκατομμύριο, διότι λέει όταν εκείνος δεν είχε χρήματα, εκείνοι τον είχαν βοηθήσει. Και αυτός, επειδή είναι πολύ ωραίος τύπος, δεν το ξέχασε.

0: Χθες είδαμε και το νέο τρέιλερ από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, δίλεπτο και τρέιλερ, καταπληκτικό. Anne Hathaway στο ρόλο της Πινελόπης, πάρα πολύ καλή και πολύ όμορφη. Σερλίς Θέρον ως Κίρκη, νομίζω, αν κατάλαβα καλά. Και βέβαια εκεί καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπούσε ο Οδυσσέας την Πινελόπη, τι χαρακτήρα έδειξε, διότι νομίζω πως όλοι θα έδειχναν κατανόηση εάν ξέφευγε λίγο με την Σαρλίς Θερόν. Δεν θα έλεγε κανείς κουβέντα. Πάρα πολύ καλός και σκοτεινός ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτισον πρέπει να είναι. Τον Ιούλιο λοιπόν στους κινηματογράφους, Pepper 96 και 6, να σας πούμε λοιπόν ένα προθετικό για ταξίδια, για αγώνες. Ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη για να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι που το θέλεις. Με την Κοσμοτέ TV μπορείς να το κερδίσεις. Μιλάμε πάντα για δύο άτομα. Μπαίνεις στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Και ζεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στα πολύ δικά μας, 15 Μαΐου Peppers, η κλήρωση για το Pepper Experience. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό!
11: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
10: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ρωμαίος,
15: Γιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και

0: Σε θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

Λοιπόν, είπαμε πιο πριν για το Pepper Experience ότι η κλήρωση είναι 15 Μαΐου. Από το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 6 με 10 κάθε πρωί. Να πούμε τώρα λοιπόν και τις λεπτομέρειες, γιατί αυτό το Pepper Experience και μόνο που το φαντάζεσαι, ξεσηκώνεσαι, το θέλεις. Λονδίνο, καλοκαίρι, Harry Styles, Wembley, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Με όποιον θέλετε εσείς να έχετε μαζί σας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωραίες βόλτες, αγορές του Λονδίνου, ατελείωτο καλοκαίρι, ατελείωτη μέρα. Τι άλλο να πούμε, δεν χρειάζεται. Και βέβαια και η εμπειρία του να παρακολουθήσεις μία συναυλία στο Wembley είναι αυτό που λέμε, το ζεις μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Λοιπόν, μπαίνετε στο site του Pepper, pepper966.gr, να μπούμε τα πρακτικά τώρα, και καταχωρείτε το Pepper Password, το οποίο ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Τώρα στις 12 έρχεται το νέο Pepper Password. Όσα πιο πολλά Pepper Password καταχωρήσετε, τόσες πιο πολλές συμμετοχές, τόσο περισσότερες, πιο πολλές πιθανότητες έχετε. Παίζουμε με την τύχη, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, καλή τύχη από εμένα και τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να παίξετε μαζί μας. Καλημέρα σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Peppers, έτσι φτιάχνονται οι αναμνήσεις.

0: 6 και 6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: απόλυτος, να δώσω απόλυτος. The Love Me or Die, Pepper 66. Είδαμε, νομίζω, περισσότερες φωτογραφίες από το χωριό Ποζιτάνο στην ακτή Αμάλφη. Ένα Instagramικό πλέον χωριό, πανέμορφο. Το κακό για αυτό το χωριό και τους κατοίκους του είναι ότι το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ και τα social και influencers. Είδαμε λοιπόν τις φωτογραφίες που είναι στα σοκάκια του χωριού, που είναι από μόνο τους πάρα πολύ στενά και είναι εγκλωβισμένοι εκεί οι τουρίστες. Δεν περπατάς, δεν αναπνέεις, δεν το θέλεις. Λες, δεν πειράζει, άστο. Ταλαιπωρία φαίνεται από μακριά. Ας είναι νούμερο ένα στο Instagram, δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ θα πάω κάπου αλλού. Pepper 66, ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι με το Box Delivery App είναι το μόνο app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μάλιστα και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Pepper 66. Και ετοιμαζόμαστε όλοι σιγά σιγά. Βλέπουμε συμμετοχές, έχει πέσει το σύστημα για Pepper Chair Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, Δευτέρα, 11 Μαΐου. Θεοδοσία Τσάτσου, μόνο για Peppers.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
15: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Add some Florence to your life.

Στον κόσμο αυτό που ζούμε συμβαίνουν και ωραία πράγματα, όχι συχνά αλλά συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες φιλοζωικές οργανώσεις πλήρωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσό σε εκτροφέα, ο οποίος προμήθευε σκυλάκια σε εργαστήρια για πειράματα. Έτσι λοιπόν, του πήρανε και την άδεια, εννοείται. Έτσι λοιπόν κατάφεραν και ελευθέρωσαν 1500 σκυλάκια μπίγκλ, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να τα προωθούν σε οικογένειες που θέλουν να τα υιοθετήσουν για μια άλλη ζωή, πολύ πολύ καλύτερη, στο δρόμο που χάραξε ο Σνούπι, Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Η Billy Clark είχε το δικό της Pepper Chair Session, ανοιξιάτικο ήταν. Και τότε, πριν από ένα χρόνο, Pepper 96 και 6, η ιστορία είναι αληθινή. Ένας Γερμανός τουρίστας έδωσε περίπου 7.000 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά σε οργανωμένες διακοπές σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο σε ελληνικό νησί τον Αύγουστο του 24. Κάθε πρωί, 6 ώρα, άκου τώρα κι αυτός, κατέβαινε στην πισίνα, αλλά ξαπλώστρα δεν έβρισκε, ήταν όλες κρατημένες. Το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν τον βοήθησε ποτέ. Εκείνος νευρίασε, έκανε μήνυση, την κέρδισε. Έτσι λοιπόν θα πάρει πίσω 1.000 ευρώ, το ποσό είναι μικρό. Η ηθική ικανοποίηση μάλλον είναι μεγαλύτερη, γιατί με αυτά δεν παίζουν. Pepper 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Το Nespresso My Coffee Plan είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής, να σας πω, καφέ, χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο επιλέγουμε τις κάψουλες που θέλουμε και τις λαμβάνουμε αυτόματα όποτε θέλουμε εμείς. Με την ενεργοποίηση του Nespresso My Coffee Plan ξεκλειδώνουμε μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ έχουμε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Πάρα πολύ γρήγορα γίνονται όλα. Το ενεργοποιούμε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλη την Espresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Ενώ ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη για δύο άτομα για τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι το οποίο το θέλεις. Με την Cosmote TV μπορείς να το κερδίσεις. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom app και πηγαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Γεια σου Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα που μας κρατήσατε. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, πολλά πολλά φιλιά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: www.radio1.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Εμείς οι Σολάρ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6 και κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου, Πέπερ 96 και 6 τα ραδιόφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και πριν από λίγο, στις 12 ακριβώς, ακούσατε το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience, όπως σας θέλουμε να δείτε live Harry Styles στο Wembley αυτό το καλοκαίρι, ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Το Pepper Password το ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά δύο ώρες στον αέρα του Pepper, δηλαδή 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο απευθείας στην κλήρωση.

0: Από τα αγαπημένα κομμάτια είναι ο Sunshine του Bill Withers, κυκλοφόρησε Ιούλιο του 1971. Εδώ το ακούσαμε σε ένα remix στον αέρα του Pepper 96.6, όπου είστε συντονισμένοι. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους, το The Ellinikon ζωντανεύει μπροστά σας. Επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο The Ellinikon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr, και σε λίγο έρχονται Billie Eilish, Amy Winehouse και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε, είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Ρωμαίος.
19: Ιουλιέτα.
18: Από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό.
18: Ασύγχρονο.
19: Που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
19: Ρωμαίος Σακελαρίου.
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας.
18: Χωρίς καμιά ντροπή.
19: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
18: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
19: Τρεχάτε για να δείτε.
18: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
20: Add some Hooverphonic to your life.

0: Η Billie Eilish στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 με το Ethereum κάπως blue. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα καθώς σιγά σιγά πλησιάζει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που θα έχει και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Βλέπω ειδικά για Αθήνα τους 29 ότι θα φτάσουμε. Μπορεί κάποιοι από εσάς να προγραμματίζετε κάποια εκδρομή. Θα έχετε λοιπόν το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πώς? Με τον εξής τρόπο: μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Και έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Περνάμε και στη Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Leonard Cohen και διασκευή στο τυχερό μου αστέρι του Κωνσταντίνου Βίτα με τον Ορέστη Χαλκιά και τους Lover Tones.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96.6.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank.
12: Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
14: οχ,
13: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό!
16: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
15: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

End of beginning, αλλιώς κατά τέλος μια αρχή από τα Pepper Fresh Tracks που αγαπάτε. Θυμίζω στο site μας pepper96x.gr μπορείτε να βρείτε τα Pepper Fresh Tracks που προτείνουμε κάθε μήνα. Επίσης μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για το ολοκαίριο Pepper Church Session που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 11 Μαΐου, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Θα έχουμε μαζί μας τη Θεοδοσία Τσάτσου σε ένα live πολύ ιδιαίτερο, με τη χαρακτηριστική βέβαια φωνή της και τα τραγούδια

που έχουμε αγαπήσει από την ίδια, σε ένα έτσι πιο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όπως είναι η Αγγλικανική Εκκλησία. Η είσοδος στα Private Church Sessions είναι πάντοτε με προσκλήσεις. Ο τρόπος συμμετοχής είναι να μπείτε στο site μας, pepper96.gr. Θα συμπληρώσετε εκεί τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Νικητές και νικήτριες, ειδοποιήστε με προσωπικό email.

0: Από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια Betty Davis Eyes εδώ στην αέρα του Power 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε Dido White Flag. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθα περισσότερα στο nova.gr. Και αν θες να ταξιδέψεις με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο The Hellenicon Park και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα, μπορείς να ανακαλύψεις έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μια επίσκεψη στο Golden Hall. Το The Hellenicon Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους. Σε λίγο έρχονται Teddy Swims, Mark Ronson με Ray, σε αυτήν την πολύ ωραία συνεργασία που έκαναν και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ρωμαίος.
17: Ιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό.
16: Ασύγχρονο.
17: Που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
17: Ρωμαίο Σακελαρίου.
16: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνα.
16: Χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Mark Ronson και Ray στον αέρα του Power 96.6. Αυτό ήταν το Suzanne. Και πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα, μιας και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς θα μπαίνουν σε αυτή τη διάθεση να κάνετε κάποια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο. Θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας μπαίνοντας στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί βρίσκεται το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Fair Scanner και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Και έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ο Τετάρτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
6: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
14: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Είναι 1960, Μανώλης Χιώτης και Μεριλίντα μαγεύουν στα νυχτερινά κέντρα με το αυθεντικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». 50 χρόνια μετά οι Mamba LD το βάζουν στις remix μηχανές τους, δυναμώνουν τη ρεμπέτικη χρειά, αλλά το πιπερώνουν με jazz συγχορδίες. Τέρκης indie επίσης μέσα έχει και κάπως έτσι Millennials και Generation Z ζουν ως μόδα ξανά το ρεμπέτικο. Λίγο μετά τις 2 εδώ στον Πέμπερ, καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά, σχεδόν καλοκαίρι στην πόλη. Ήρθε η στιγμή που ξαναμιλάμε για αντιλιακό, αν κυκλοφορείτε μέρα μεσημέρι στην Αθήνα. Και τώρα μιλάμε για την πόλη που ετοιμάζεται σε μερικές μέρες να ζήσει και ένα μοναδικό Pepper Church Session με special guest την Θεοδοσία Τσάτσου. Προσκλήσεις από εδώ από τον Pepper σε πολύ πολύ λίγο και βέβαια έχουμε καθοδόν να σας πούμε και πολλά πράγματα, μιας και ετοιμάζουμε σιγά σιγά όλα τα outdoor θεάματα που πρόκειται να σας παρουσιάσει ο Pepper για αυτό το καλοκαίρι.

0: χτίσε την καλλιτεχνική της περσόνα, με έμπνευσε από αυτό ακριβώς το τραγούδι των Queen. Radio Gaga εδώ στον Pepper, τεράστια λατρεία της Lady Gaga για την θρυλική μπάντα, ομοίως και λατρεία για εμάς, η Queen εδώ στον Pepper. Για τα παιδιά σας τώρα, κάτω των 15 γονείς Peppers που έχουν μια παραπάνω λατρεία για το online σύμπαν, για ψυχαγωγικούς αλλά και επιμορφωτικούς λόγους, θυμηθείτε, έρχεται περιορισμός των social media το 27. Το μήνυμα προθετικό και η Vodafone τώρα κατανοεί την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα σε γονείς και παιδιά σχετικά με ίντερνετ και κινητές συσκευές και έχει όλες τις λύσεις. Δηλαδή, εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Η οικογενειακή σύνδεση με τη Vodafone παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Ville Valo, Summer Wine σε πολύ πολύ λίγο, Harry Styles αλλά και Fugees εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: pepsi.gr. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: One of your girls, ατρώει Σιβάν εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Και αν είχατε σκοπό να κάνετε το καθιερωμένο σας σχολαστικό spring cleaning, τώρα που ισορρόπησε θερμοκρασιακό καιρός, αναθεωρήστε τα πλάνα σας. Μην πλύνετε τίποτα, όλα αφήστε τα από εβδομάδα. Γιατί το ανοιξιάτικο ζέν μας έρχονται να το ταράξουν και περαστική αφρικανική σκόνη και κάποιες στιγμίες λασποβροχές αύριο και μεθαύριο. Από Σάββατο καθαρίζουν τα πράγματα, το έχουμε ξαναδεί το έργο, θολός και μη κίτρινος ουρανός. Όλα αυτά θα τα ζήσουμε στις επόμενες 48 ώρες. Τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα και με αφορμή τον επερχόμενο περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15, κρατήστε ότι η Vodafone προσφέρει καταπληκτικές λύσεις. Προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Κρατήστε επίσης ότι υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και χωρίς browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Σε πολύ πολύ λίγο Bob Marley και Kylie Oldies, εδώ στον Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Εχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
9: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

αποβίβασε σε μια λάθος στάση στο μετρό του Λονδίνου στην παραμονή στην πλατφόρμα εκεί μέχρι το επόμενο τρένο. Τυχαία συνάντηση, Τέσσα με τον Γκρέκ. Μιλήσανε για μουσικές, αρκετά κινηματογραφικό όλο αυτό το στιγμιότυπο και εν τέλει μετά την γνωριμία τους αυτό προέκυψε μια σπίθα η οποία δημιούργησε μπάντα του Steel Corners. Το The Dream τους που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, παντοτινή μας αδυναμία. Βραδιά όνειρο τώρα και η επερχόμενη Δευτέρα 11 του μήνα δίνουμε ραντεβού στο νέο Pepper Church Session μας. Special guest έχουμε την καταπληκτική Θεοδοσία Τσάτσου σε ένα μοναδικό curated setlist, ειδικά για τη βραδιά από τη Θεοδοσία Τσάτσου. Προσκλήσεις εδώ και τώρα από τον Pepper. Μπαίνετε μέσα στο site μας pepper966.gr. Δηλώνετε συμμετοχή. Κλήρωση κάνουμε στο τέλος της εκπομπής στις 4. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με mail από τον Pepper. Χορηγός η ΔΕΗ. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ στον Pepper. Ως τις 4. Καλησπέρα.

0: θέλετε λίγο παραπάνω James μέσα από το πεπερικό φίλτρο μας. Για μπείτε στο Instagramικό account του Pepper τώρα, πάτε εκεί στα highlights buttons, σύρετε δεξιά και πατήστε εκεί που λέει James. Τι βλέπετε? 12 μοναδικά reels από την impromptu εμφάνιση των James στην πλατεία Συντάγματος, μια μέρα ακριβώς πριν τη συναυλία του στο Λυκαβιτό, το 24 το Σεπτέμβριο. Μια τρελή ιδέα που έριξε στο τραπέζι ο Pepper λίγο πριν έρθουν οι James στην Ελλάδα και που βέβαια οι James την αποδέχτηκαν και το καταχάρηκαν. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας, τον Pepper, μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Θυμίζω στους γονείς Peppers τον επερχόμενο περιορισμό των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 και πως η Vodafone έχει προνοήσει ήδη για τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά σχετικά με ίντερνετ, κινητές συσκευές και πως δίνοντας το πλήσεις οι οποίες αποτελούνται από εφαρμογές αγωνικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Vodafone.gr, εκεί βρίσκεται ακόμη περισσότερη πληροφορία. Αρίθα Φράγκλιν, Αντέλ και Ντάμιανο Ντάβιντ έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Add some Billie Eilish to your life.

0: Καλοκαιρινά πεπερικά τετραήμερα στο Λονδίνο, με τόση όση ζέστη. Και χωρίς τα ενοχλητικά showers και με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Τι εννοώ, το Δεκέμβριο που μας πέρασε δύο Peppers κερδίσατε το Pepper Experience για να δείτε live αρχές καλοκαιριού στο Λονδίνο τον εκπληκτικό weekend που μόλις ακούσαμε εδώ στον Pepper. Τώρα το τρέχον Pepper Experience σας ταξιδεύει δύο ανάμεσά σας ξανά Λονδίνο για το live του Superstar Harry Styles. Δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή στο site μας, δεν υπάρχει ταβάνι, έτσι έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε στην κλήρωση. Απαραίτητα τώρα στη διαδικασία είναι τα διαφορετικά Pepper Passwords. Σας τα δίνουμε στον αέρα του Pepper ανά δύο ώρες στο ακριβώς της ώρας, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, δηλαδή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2 το μεσημέρι και στις 4 το απόγευμα. Ακούτε Pepper Password, το προσθέτετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και αναμένετε φυσικά την κλήρωση. Το νου σας ακριβώς στις 4, σε πολύ πολύ λίγο έρχεται νέο Pepper Password. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε, Κοσμάς Δε Βελέγκας σε λίγο στην παρέα σας. Εδώ, στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper.
3: Pepper.
2: 96 και 6.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Το ζήτησες! Το έχεις! Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Λοιπόν,
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
11: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
14: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
15: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

βγαίνεις από το σπίτι και κατευθείαν σου έρχεται ένα ζεστό κύμα. Αυτή είναι η αίσθηση αυτή την εβδομάδα. Θερμοκρασία ανεβαίνει βήμα-βήμα. You know I'm no good, η Amy Winehouse. Στον αέρα μας, ο Pepper 96 και 6 στο ραδιοφωνό σας. Και ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμα ατμοσφαιρικό Pepper Chart Session από τον Pepper 96 και 6 την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, όπως πάντα, στο κέντρο της πόλης, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, με τη Θεοδοσία Τσάτσου, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη φωνή που δεν υπακούει σε ταμπέλες όλα αυτά τα χρόνια που την ξέρω, ερμηνεύει πολλά διαφορετικά μουσικά είδη. Ένα ατμοσφαιρικό live, λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο, με δωρεάν προσκλήσεις όμως, που πρέπει να τις διεκδικήσετε και τις κερδίσετε μέσα από τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.com. .gr. Εδώ και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, όπως κάθε απόγευμα. 4 μέχρι τον Pepper. Πάμε και στην Billie Eilish τώρα, για τη συνέχεια βγαίνει και συναυλιακή ταινία της αυτήν την εβδομάδα, το Hit Me Hard and Soft, με σκηνοθέτη τον James Cameron. Και θα υπάρχει αυτό το κομμάτι βέβαια, Birds of a Feather. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: δεν μπορώ να φανταστώ πιο καλοκαιρινό βίντεο από αυτό του Let's Dance. Κυκλοφόρησε τέτοια εποχή, άνοιξη 1983, David Bowie βέβαια, από το άλμπουμ τον ίδιο τίτλο. Το άλμπουμ βγήκε 14 Απριλίου, ένα μήνα νωρίτερα είχε βγει το καταπληκτικό Let's Dance, το single που μόλις ακούσαμε. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνουμε στο Λονδίνο με το Βλασόπουλος Travel για το live του Harry Styles 29 Ιουνίου. Και θέλω να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 15 Μαΐου στο πρωινό Πέπερ 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Σας προτείνω να ακούτε κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το Pepper Password για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο website μας και να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε τώρα και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας, στο The Athens Gate Hotel, την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά τους στο κέντρο της Αθήνας. Πατήσια, Περιστέρι, Γάλλιο, Πετράλωνα, Ζωγράφου, Βύρωνας, Αργυρούπολη. Δευτέρα 11 Μαΐου. Και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπορείτε να μπείτε στο team.lidl.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει, να κάνετε αίτηση για online. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Lidl Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Πάντα στον Pepper, σας θυμίζω και το Viber μας, 6973-966-966.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96 και 6.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker.

0: στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.

0: ψάχνετε τις δουλάπες για καλοκαίρι, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, νομίζω το κάνετε οπωσδήποτε τις επόμενες ημέρες που πάμε για 30 πλάς θερμοκρασίες. Είναι ο Πέμπρος 96,6 εδώ μαζί 4 με 6. Πάμε και σε προωθητικά μηνύματα. Αν ψάχνετε εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Ριντλελά σας περιμένει αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Athens Gate, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η ομάδα της διοργανώνει Little Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή να δείτε από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη και να βρείτε τη θέση που σας ταιριάζει στα καταστήματα της περιοχής. Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Σταύρος, Καλλιθέα. Πάτε το βιογραφικό σας και έλατε στο Athens Gate Hotel ή αν προτιμάτε την άνεση του σπιτιού, μπείτε στο team.little.gr και κάντε online την αίτησή σας για τη θέση που σας ενδιαφέρει. Δευτέρα 11 Μαΐου θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Events, δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Και τώρα με το Daymar Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Daymar Rewards Coupons ή ακόμα και για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Daymar Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Daymar Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στην εκπομπή σας θυμίζω στο chat στο website μας κάτω δεξιά στο more pepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
10: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
9: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
11: Ωραία ερώτηση.
9: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
10: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
9: Πάλι εγώ.
12: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα?
14: από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand.

0: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
0: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, τη τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Dex 6.

είστε στις Μίξ παρέα στον Pepper 96 και έξοκος μας The Velengers κοντά σας κάθε απόγευμα. Και ανακάλυψα πρόσφατα μια καταπληκτική σειρά του 2024 με τίτλο Criminal Record. Είναι βρετανική παραγωγή, αλλά έχει προωθηθεί σε ένα γνωστό δίκτυο streaming. Πρωταγωνίστρια εξαιρετική Κος Τζάμπο, στο ρόλο μιας detective της αστυνομίας που προσπαθεί να ρίξει νέο φως σε ένα παλιό έγκλημα. Η ερμηνεία της πραγματικά είναι άψογη. Το ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο cast, με πολύ καλή πλοκή. Σε κρατάει έτσι προσιλωμένο μέχρι το τέλος και νομίζω ότι αυτό που κάνει το Criminal Record τόσο καλό είναι η σκιαγράφηση των χαρακτήρων, οι οποίοι είναι έντονοι αλλά είναι και ανθρώπινοι, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει για παράδειγμα σε πολλές σειρές του Hollywood. Εντάξει, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη σεζόν και είμαι στο γνωστό δίλημα να την ξεκινήσω τώρα ή να περιμένω μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να τελειώσει και να τη δω όλοι μαζί. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 6 με ένα αγαπημένο από τους Saint Etienne για τη συνέχεια. Only love can break your heart.

0: φερετήτη καταιγιστική ταυτόχρονα μόνο η Florence μπορεί να το καταφέρει αυτό. You've got the love. Είναι ο Peppers and the 6 και 6 εδώ μαζί. 4 με 6 πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ελλάς διοργανώνει Little Days για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας, στο The Athens Gate Hotel, την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά τους στο κέντρο της Αθήνας. Παγκράτη, Δάφνη, Ρέντης, Μεσογείων, Αμπελόκη, Πιεγάλου, Χαϊδάρη και Νέος Κόσμος. Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν, και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.little.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, εδώ πάντα παρέα σε όλες τις διαδρομές. Μαζί σας ο Peppers 96 και 6.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nas is Ready. Κλείστε θέση στο nas.org.
6: Add some Depeche Mode to your life.

0: Yes to Heaven από τη Lana Del Rey, η οποία ηχογράφησε πρόσφατα το βασικό θέμα ενός video game James Bond 007 First Light. Σας θυμίζω, έχουμε πει ότι εκεί εμφανίστηκε ο Lenny Kravitz, του χαρακτήρας δηλαδή, σε animated version, στο ρόλο του κακού. Είναι ο Πέπρος 96 και 6, είμαστε στο δρόμο για τις 6. Και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός σε μάχη που μπορεί να του φέρει ακόμα και πιο κοντά στο Final Four που θα γίνει στο σπίτι του. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, γνωρίζοντας πως κάθε πόντος μπορεί να του δώσει αυτό που αναζητάει, δηλαδή το 8ο αστέρι. Στο Champions League, Bayern και Paris Saint-Germain δίνουν μεγάλη μάχη μετά το εντυπωσιακό 5-4 του πρώτου αγώνα, με φόντο μια θέση στον τελικό. Στην Betsson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva, ταυτοποίηση προσφέρει μέσω GovGR, όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα, με απόλυτη ασφάλεια. Betsson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Pepper Password, σας θυμίζω έτσι, σημειώστε το για το διαγωνισμό μας Pepper Experience για το live του Harry Styles στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας είναι ακόμα απόγευμα παρέα σας στον Pepper 96 και 6, εδώ μαζί κάθε μέρα 4 με 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Μεγάλη Βρετανία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Rehab στην πεπερική του εκδοχή από την Amy Winehouse. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Τετάρτης 6 Μαΐου. Ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε στα καλύτερά σας. Και όπως μας αρέσει να λέμε, αν δεν είστε, θα το αλλάξουμε τη βοήθεια της ωραίας μουσικής του Pepper 96 και 6. Και σε κάτι που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα έξω στην πόλη, στις ζωές μας και μας αρέσει πολύ, θα βάλουμε και ένα τραγούδι σχετικό με αυτό. Σαν Derek Fine. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε. pepper96.gr για να ακούτε ζωντανά. Και επίσης υπενθυμίζω, λίγο πριν ακούσατε και το Pepper Password για το Pepper Experience, μπαίνετε στο pepper96.gr, καταχωρείτε το Pepper Password και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται για να δείτε Harry Styles live στο Wembley και να κάνετε τις ωραίες βόλτες στο καλοκαιρινό Λονδίνο με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ένα πολύ όμορφο Pepper Experience. Ακούτε το Pepper Password στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και ακόμα περισσότερος ήλιος. Σαν Derek Fine.

0: The Wonderful World, το κλασικό του Sam Cooke από Senior Citizen Mix εδώ στο Pepper 96.6. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στους φίλους που ήδη τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας, στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, που καμιά φορά κάνεις και μια έτσι μεταφορικά αναστροφή με αυτόν τον καιρό για να κάνεις κάτι άλλο μέχρι να φτάσεις στο σπίτι. Όπως βλέπουμε και μας αρέσει αυτό, ειδικά στην πόλη και στη χώρα που ζούμε. Η μέρα τώρα είναι στη φάση που σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, λεπτό προς λεπτό, μεγαλώνει και φτάνουμε στις 8 να έχουμε ακόμα μέρα έξω. Επιστροφή σε λίγο με ένα από τα πιο όμορφα των Coldplay στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
7: η
9: υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Με το Joker

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
2: Add some Sievert Hoyum to your life.

0: Επίσης υπενθυμίζουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ένα Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Με καμπάρι θα είμαστε εκεί. Το εμβληματικό ιταλικό απεριτίφ μας προσκαλεί να απολαύσουμε καμπάρι σπριτς και καμπάρι νεκρόνι. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα λίγο πριν ξεκινήσει ένα πολύ πολύ όμορφο και ιδιαίτερο, εγώ θα έλεγα και συλλεκτικό Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση, κλήρωση νικητών μετά το τέλος της εκπομπής και ενημερώνεστε με email. Τα λέμε στην Αγγλικανική Εκκλησία σε ένα Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 8.30 το βράδυ. Καλό είναι να είστε και λίγο πιο πριν εκεί.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.

Γιορτή σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
18: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
19: Μάκβελ μακαρόνια.
18: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.

Small Town Boy από τους Bronski Beat στο B56 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι των 90s που στα τέλη των 90s πληροφοριακά κυκλοφόρησε, που το έχουμε από τότε μαζί μας. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Sixpence των The Richer. Και μια ωραία ιδέα. Kiss Me στο B56 και 6. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Ίσως αν υπήρχε η λίστα με τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια ή με τα τραγούδια που θέλεις να έχεις μαζί σου σε ένα ωραίο ταξίδι, ειδικά σε αυτές τις εικόνες που έχουμε από ταινίες που ο δρόμος είναι απλώνεται μπροστά σου και όλα είναι υπέρ σου, Far From Any Road από τους Hanson Family, από τα ταξιδιάρικα πεπερικά τραγούδια στον Pepe 96 και 6. Καλησπέρα και σε όσους βρίσκονται ακόμα στο γραφείο, δεν έχουν ξεκινήσει το δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, και σε λίγο ένα Pepper Classic Green Onions Booker T and the MGs. Στο B56 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, έλα.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Με το

0: Soccer. Πολλά σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50%.

Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Add some David Bowie to your life.

0: αυτό ήταν για απόψε. Α, πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη, υπενθυμίζω Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου μαζί με τη ΔΕΗ. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής και όσοι έχετε κερδίσει προσκλήσεις μέσω της εκπομπής σήμερα θα ενημερωθείτε με email. Καλό είναι να είστε τη Δευτέρα και λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο κέντρο της πόλης για ένα, όπως μου αρέσει έτσι να λέω, συλλεκτικό Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βραδύ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Bee Theater.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες Hyundai i20.
8: προχωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Ρωμαίος!
16: Ιουλιέτα!
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό.
15: Ασύγχρονο.
16: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
16: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
16: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
17: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
21: Macwell μακαρόνια.
20: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Add some pepper to your life.

Ρόμπι και Φιλ, λιγάκι μετά τις 8. Βράδυ Τετάρτης, είστε συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96 και 6. 6 Μαΐου σήμερα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μετράμε ήδη αντίστροφα για την κλήρωση του Pepper Experience που θα γίνει σε 9 ημέρες ακριβώς. Λονδίνο και Harry Styles live στο Wembley έχει το πρόγραμμα αυτή τη φορά. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλος Travel. Εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την επόμενη Παρασκευή, 15 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Με το καλό εύχομαι και πάμε να ακούσουμε κιόλας και έναν ακόμα αγαπημένο καλλιτέχνη μέσα από τον μεγάλο κατάλογο του Pepper Experience για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood. Teddy Swims και The Door. Καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Ο καλλιτέχνης που επανεφύβρε και τον ήχο του αλλά και τον εαυτό του όσο κανένας άλλος, David Bowie με το εμβληματικό Starman εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και αν τύχει κιόλας και βρεθείτε στο Λονδίνο μέχρι τον Οκτώβρη, ή αν μένετε εκεί, ή ακόμα καλύτερα αν είστε τυχερός ή τυχερή του Pepper Experience που τρέχει τώρα, σημειώστε και το David Bowie You Are Not Alone, μια έκθεση που άνοιξε τώρα τις πόρτες της στο Lightroom του King's Cross, ένα 360 υπερθέαμα πραγματικά, όπου ο Bowie ζωντανεύει σε πανύψηλους στίχους μέσα από ακυκλοφόρητα πλάνα από το προσωπικό του αρχείο, χειρόγραφους στίχους και τη δική του φωνή να αφηγείται την ιστορία του.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Pepper 96.6.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: radio.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Add some weekend to your life.

0: φίλος μας Παν-Παν, κομμάτι και των Pepper Church Sessions. Καλή ώρα. Ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Pepper 96 και 6 με τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Και πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Μάιος λοιπόν, ή αλλιώς 3 cents Paloma Season, μιας και ο μήνας είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda και τα 3 cents Intense Parties στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Έχουμε λοιπόν 9 Μαΐου Yucatan and Sensory Back to Zapion στο Yucatan, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap στο Bronco και 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα στο Blue Brick. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Coldplay, Bob Marley και Amy Winehouse έρχονται σε λίγο στον Pepper και αμέσως μετά θα πούμε και όλες τις λεπτομέρειες για το επόμενο Pepper Church Session με την Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
3: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρβαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Pepper 96 και 6.

9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και σε 5 ημέρες ακριβώς τώρα, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, έχουμε το επόμενο Pepper Church Session τη σεζόν με καλεσμένη μας τη Θεοδοσία Τσάτσου. Πολύ μεγάλη συμμετοχή σας πραγματικά, και πώς να μην είναι άλλωστε, πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής σκηνής, και φανταστείτε τη τώρα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο με την μοναδική ακουστική του, όπου κάθε τραγούδι αλλάζει μορφή. Μιλάμε για πραγματική μαγεία. Η είσοδος όπως πάντα γίνεται αποκλειστικά με προσκλήσεις μέσα από το Pepper 96. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email. Μαζί μας θα είναι και το Καμπάρι με απολαυστικά κοκτέιλς Καμπάρι Spritz και Καμπάρι Νεγκρόνι. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα πάντα και τα λέμε εκεί από κοντά την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: τα καλοκαίρια μας και τα αγιοβασιλέματά μας, δύο δεκαετίες σχεδόν. Αρνό Ηλιάς και Ελ Κορασόν εδώ στον Πέπερ 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μιλώντας για καλοκαίρια και αποδράσεις, έχουμε και την κατάλληλη πρόταση για εσάς και την παρέα σας. Ένα τετραήμερο στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλος Travel, εκεί όπου μέσα σε όλα τα ωραία που θα κάνετε θα δείτε ζωντανά και τον Harry Styles στο Wembley. Pepper Experience αλλιώς, εσείς ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το συμπληρώνετε στο pepper966.gr όσες φορές θέλετε, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα, για να αυξήσετε και τις πιθανότητες κιόλας στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Pepper 96.6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το Joker

Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Always winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τους αγαπημένους μας James πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Sometimes εδώ στον Pepper 96.6 και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival, μιας και ο Μάιος είναι η 3 cents παλώμα season. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δίνουμε ραντεβού στις 9 Μαΐου Yucatan and Sensory Back to Zapion στο Yucatan, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew T-Pup στο Bronco και 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα στο Blue Brick. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας, να είστε καλά και αύριο εδώ και πάλι στην ώρα μας, 8 με 10 στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, γεια χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
8: Pepper. 96 και 6.

it getting better? Or do you feel the same?

0: Μπράτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Pepper 96 και 6.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Add some Daft Punk to your life.

0: θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το B Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

96 και 6.

0: Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life.
2: Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96.6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96. Pepper.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.